0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

Η διάθεση να σε εντοπίσω στη συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών, έτσι σε βρίσκει. Πικρή παραθαλάσσια αοριστία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει, κι ας νύχτωσε τόσο

γεμίσει τα μαλλιά τους οι αγνές ησυχίες τριγύρω. Με τη σιωπή σου θα τις κάνεις γυναίκες σου εκπληρωμένες. Ξαπλώνουν δίπλα σου. Η σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια στον αέρα και ανεβαίνει. Σε κρατάει στο ράμφος της. Πού ξέρω εγώ τα ευαίσθητα σημεία του πελάγους για να σε καταλάβω. Θα κοιτάζεις μια έρημη θάλασσα. Το βλέμμα σου δεν παραλλάζει από πλαγιά που γλυκά και με ανακούφιση σκουραίνει, κατρακυλώντας μες στην απομάκρυνση. Αναπνέεις με το στέρνο των μακρινών ηρεμιών που έχω για αυτές διαβάσει στους πολύτιμους κόπους που έδεσα. Σε ένα αβαθύ σου στεναγμό βούλιαξε ένα βαπόρι. Δεν θα ήταν βαπόρι, θα ήταν σκιάχτρο στα υγρά περβόλια της φυγής, να μην πηγαίνουν οι διαθέσεις να την τσιμπολογάνε. Η τερατώδης του πελάγους δυνατότητα, η κίνηση του πλάτους φτάνει στα πόδια σου αφρός, ψεύτοεραστής στα πρώτα

Τώρα θα σου έχουν πει ό,τι είχαν να σου πουν οι αναδιπλώσεις των κυμάτων και θα επιστρέφεις κάπου. Θα παίρνεις κάποιο χωματόδρομο, μιαν άλλη άπλα, αλλού γυμνή και αλλού ντυμένη με βλάστηση. Η σκέψη σου μετά από τόση θάλασσα κατέβηκε από γλάρος, βάζει το δέρμα της προσαρμογής και χάνεται. Όπου είναι θάμνος, πράσινη, όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει η ρίζα, ριζωμένη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες στη σκηνιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
1: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
0: Με τα όνειρά τους μες στο κατακλυσμό σωσμένα.

μιλάμε γιατί πονάμε. Λέμε αγαπώ και εννοούμε θέλω, ποθώ, επιθυμώ. Λέμε αγαπώ και εννοούμε γουστάρω, προτιμώ, δεν τολμώ. Εννοούμε μ' αρέσει, μόνο που τότε έχουμε πέσει. Και η αγάπη δεν είναι πια η αγάπη.

αλλά ξέρω καλά ποια αγάπη, πώς τη λένε, στα μάτια σου.

Ξεχάσαμε αγάπη τι είναι, τι σημαίνει. Εκείνη που είναι, που με καταλαβαίνει. Κι όλοι, όλο για αγάπη μιλάμε γιατί πονάμε. Το θάνατο για να νικήσεις, να αγαπήσεις. Μόνο η αγάπη το θάνατο καταργεί. Για να είσαι εκεί και να είμαι εκεί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Κόσμο. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: No. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Που κάνουν τους τσάκμπαρ.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα σας και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη και ΠΑΕ. Juventus, Villarreal και Marseille και άλλες ομάδες Premier League ενδιαφέρονται τον Αργεντίνο χαφ των πυρωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Peter O'Rourke. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού πιστοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του Τριφυγή με την Χράντιτς Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Γερμανός Σάσα Στέγκμαν σφυρίζει στη ρεβάνς της Τσεχίας. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ για το δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για το 30χρονο Σενεγαλέζο striker Σέριφ Ενδιαγέ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς εναντίον της Μπραν στην Τούμπα, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση στην Νορβηγία διαιτητεύει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφια για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Κριστιάν Μακούν βρίσκονται οι κίτρινοι. Ο Πανετολικός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Τρουά στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τα φιλικά του πριν από την πρώτη επίσημη μάχη με την Καλαμάτα για το κύπελλο Ελλάδος. Παράλληλα, δεν θα προχωρήσει η μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Τωμά Άντρι, που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς τα εργομετρικά τεστ τα οποία υποβλήθηκε δεν ήταν τα επιθυμητά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1% δευτερολέπτου. Εκτός τελικού, παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2.12.51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μεικτή ατομική. Στην 7η θέση, τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1.500 μέτρων. Ο Μανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.60 με την πρώτη προσπάθεια και πήρε με συνομιτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντός στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Λίνα Τζέγκο με επίδοση 59 μέτρων και 62 εκατοστών. Απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στον τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και εγκατέλειψε τις προσπάθειές της στο έπαθλο η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση, άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουτο Μπάσκετ 2027. Σε μεγάλα κέφια ο Φώτης Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας γράφοντας το 2-0 στο 22 στη νίκη 3-2 επί της Γκυμαράες, ενώ είχε και 2 ασίστ. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφύλακας δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό. Τα είχε όλα τον ντεμπούτο του διεθνούς εξτρέμα Αλέξανδρου Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζορούμ κόντρα στη Γαλατασαράι. Επίσημη πώληση των μετοχών της Liverpool σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσό περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Εξτρέμ Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλατά Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Έχω την αίσθηση ότι έχετε αρχίσει και συνηθίζετε αυτή τη φωνούλα. Δεν το λες και πολύ καλό αυτό, αλλά λέμε τώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα. Στη μία θα αναλάβει δράση ο Νίκος ο Κατσάτσος. Έχει πολλά να σας πει και αυτός. Έχουμε και πολλά να πούμε και εμείς. Φυσικά να δώσουμε τις ευχές μας, να πούμε τα χρόνια πολλά σε όλους και όλες, όσους και όσες γιορτάζουν στη σημερινή ημέρα, μια ημέρα ιερή, γιορτή της Παναγίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, σε όλους όσους γιορτάζουν αυτό το υπέροχο, τα υπέροχα ονόματά τους σε αυτή την ιερή ημέρα. Σε αυτή την ημέρα στην οποία φυσικά γιορτάζει όλη η Ελλάδα, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, να είμαστε χαρούμενοι, υγιείς και τυχεροί. Πολύ σημαντική και η τύχη. Την έχουμε βάλει αρκετά πίσω στις προτεραιότητές μας, ωστόσο έρχονται κάποιοι πιο χιουμορίστες. Την ώρα που εμείς λέμε, φίλοι ακροατές, ο ένας τον άλλον για παρηγοριά, υγεία πάνω απ' όλα, έρχονται κάποιοι πιο χιουμορίστες και λένε πως όσοι ήταν στον Τιτανικό έχεραν άκρας υγείας και είχαν για αρκετά χρήματα. Τύχη δεν είχαν όταν το υπεροκεάνιο προσέκρουσε στο παγόβουνο. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου, όπως έχετε καταλάβει. Τον ακούσατε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Στέλνει και φιλιά ο Νίκος.

Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και εμείς, έτσι. Το έχετε καταλάβει. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για τον Ολυμπιακό που έγινε η συνάντηση χθες ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Βαγγέλη Μαρινάκη. Φυσικά θα πούμε για τα διεθνή, θα πούμε για για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό τον αναφέραμε, για ΠΑΟΚ, για Άρη, τα πάντα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τα πάντα. Όπως έχετε καταλάβει, είναι αυτό που έλεγε και στην ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που λέγε και Ζαμπόν κύριε Στέφανε. Έχουμε και Παναθηναϊκό κύριε Στέφανε. Έχουμε και Άρη κύριε Στέφανε. Έχουμε και μπάσκετ κύριε Στέφανε. Θα τα έχουμε όλα.

Και φυσικά ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την Live Sport. Έχουμε αρχίσει και το κάνουμε παράδοστο να ξεκινάμε με τις εφημερίδες και πολύ καλά κάνουμε. Λοιπόν, η Live Sport. Παλάτι και αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε lifting 1 εκατομμύριο στην All Win Arena για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του Champions League, ενώ ετοιμάζει νέο μεταγραφικό χτύπημα. Προφανώς, να το αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει και το... υπάρχει η αποχώρηση του Ben Rice, οπότε η ΑΕΚ θα κυνηγήσει την αντικατάστασή του. Θα έχουμε άμεσα εξελίξεις με τον αριστερό μπακ. Ο Μπραγκάνσα ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό. Η πορτογαλική εφημερίδα Άμπολα στέλνει δεδομένα τον 28χρονο μέσο στους ερυθρόλευκους. Η League Face γεμίζει το ταμείο για τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης βλέπει Κριστιαν Μακούν. Όλες οι μεταγραφές στο μπάσκετ αναφέρεται με φωτογραφίες από ό,τι βλέπω του Ζαν Μοντέρο και του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Σούπερ αφιέρωμα για τη Λα Λίγκα.

Πάμε στη Sport Day. Τσουνάμι πέρα από, όλες, πέρα από τις δεδομένες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ο Ολυμπιακός τρέχει για άμεση ενίσχυση με ενδεκαδά τους παίκτες. Ετοιμάζουν μίνιμουμ 3 χτυπήματα στον Πειραιά μέσα στις επόμενες μέρες, με τον Μονκαντά να ετοιμάζει τις δικές του εισηγήσεις που περιλαμβάνουν και εκπλήξεις. Προς Πειραιά ο Μπραγκάνσα, έρχεται ο Τικνιζιάνο Ορτέγκα στην εξίσωση. Μετά, σε ό,τι αφορά στην ΑΕΚ, όλοι happy για Πενράις. Χαμόγελα μετά τη συμφωνία με τη Rangers, η Ένωση ξεφορτώθηκε το συμβόλαιο και μπορεί να βγάλει και κέρδος, 500.000 ευρώ το ενίκιο και 1,5 εκατομμύριο η οψιόν αγοράς. Φουλάρι για άλλον ένα αριστερό μπακ έως τη Δευτέρα. Τα ατού της Λεύσκη, τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς. Ολυμπιακός αλλαγμένος, πιο δυνατός, ανάλυση του ρόστερ έτσι όπως διαμορφώθηκε αναθέσει. Οι βασικές εκκρεμότητες, Παναθηναϊκός, εσωτερικές μεταγραφές. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ είναι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι που αναφέρει. Λεσόρ και Μίτογλου λιώνουν στις ατομικές προπονήσεις. NBA ελεύθεροι υπάρχουν από τον Χάρντεν στον Ντερόζαν, οι 8 superstar που παραμένουν στη free agency. Εκτίμηση ότι δεν θα παραμείνουν για πολύ, θα πω εγώ. Γιατί τέτοιοι παίκτες δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν ελεύθεροι ούτε μία. Αν βέβαια μείνουν ελεύθεροι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τους δούμε να συζητάνε με οποιαδήποτε ομάδα. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν δείτε φίλοι ακροατές το κασέ τους θα το καταλάβετε το γιατί. Τα συμβόλαιά τους είναι υπερβολικά ακόμα και για τις πιο πλούσιες ομάδες της EuroLeague. Super League 1. Καταρχάς, Super League 2, η ακτινογραφία των 6 φαβορεί, τα υπέρ και τα κατά των ομάδων που ξεχωρίζουν για την άνοδο στη Super League. Super League 1. Τι είδε ο Κόντες από την ΤΣΣΚΑ. Ρος στη μάχη με Ματσάρι. Περιμένει Σαχαμπό. Ο Βόλος στον Άρη. Δουλειά σε σωστό πλάνο. Ο Μπασιρού μίλησε για την προετοιμασία και των κιτρίνων. Αστέρι ο Ράτσιτς. Εγκόμια των Ισπανών για την εμφάνιση του Σέρβου κόντρα στην Νάπολη. ΠΑΟΚ εκτέθηκε και ψάχνει ρελάνς. Το παρασκήνιο της υπόθεσης Ντουρκούσιτς και η ανάγκη για άμεση απάντηση. Ο Σλοβαίνος τα τίναξε όλα για χάρη της Εσπανιόλ. Οι πληγές του αποκλεισμού, αγωνία για τις τιμωρίες.

Θα συνεχίσουμε με τις εφημερίδες, αφού όμως σας πω ότι φίλοι ακροατές μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Περιμένω να τα δω και όλα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πάμε στο φως των σπορ. Ετοιμαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα με τη Λίμπαρ στους παίχτες χθες στο Ρέντι πριν από το πολύ ωραίο ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Πολ position για Πουέρτα. Και ξανά Διαλό. Τον αναφέραμε και αυτόν τις προάλλες, να θυμίσω, έτσι. Προχωράμε. Για τον μπάσκετ είναι αυτό. Παριζιάνος ο Τόρες. Μια γεύση από το μέλλον. Σε ό,τι αφορά στο... στο πόλο ή στο... στο σπίτι. Βλέπουμε φωτογραφίες, βγάζει φωτογραφίες από όλα τα αθλήματα. Μια Ευρωλίγκα με περιφέρειες. Ώρα ανασύνταξης σύμφωνα με την αναβολή Ονίστρουπ. Θα πάμε τώρα στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει όλα για τα Αστέρια. Σοβαρότητα, καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα σας πάτα για την νίκη την Τρίτη στη Σόφια, ώστε να γίνει το πρώτο μεγάλο βήμα κόντρα στη Λεύσκη. Δίψα στην ΑΕΚ για το Champions League. Η ΑΕΚ κράτησε για την Ντέπι Χατζηνικολάου. Δανεικός στη Rangers Open Rise. Φούλη ΑΕΚ για αριστερό μπακ.

Τώρα, στον κόκκινο πρωταθλητή, κινήσεις μάτια το πέμπτο αστέρι μας. Όλοι μαζί για το θρύλο μας, το τιμόνι στα χέρια του καπετάνιου του. Χαμός με σενάρια για προπονητές. Ενδίδη για Άμραμπατ. Θέλει θρύλο Τικνιζιάν. Πόρτα στην Μπράγκα. Αρνητικός Μπραγκάνσα σε πρόταση των πολεμιστών. Πάντα στο κάδρο. Μάλιστα. Για Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Τι είπαμε, τη Λίμπαρ στους παίκτες. Δικαιωματικά στο πάνθεο του Ολυμπιακού ο Βάσκος. Χοντρό παιχνίδι από Έρτα. Έχουν γίνει πολλά, το έχετε καταλάβει αυτό, φίλε ακροατές.

Να πούμε για τον Στίβ ότι επέστρεψε στην Ελλάδα με το χρυσό, το βρήκε από ό,τι φαίνεται. Βέβαια αυτά θα τα αναλύσει καλύτερα από όλους νομίζω ο Νίκος Κατσάτσος πιο μετά.

Και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί εντάξει, είναι μπασχετικό, δεν έχει να κάνει με Ελλάδα, αλλά θα το πούμε αυτό. Έχουμε νέο Hall of Famer, νέο μέλος στο Hall of Fame του παγκόσμιου μπάσκετ. Και είναι ο εκρηκτικός center των Phoenix Suns και των New York Knicks. Ο άλλοτε εκρηκτικός center των Phoenix Suns και των New York Knicks, ο Αμάρε Στούντεμαερ. Ο παιχταράς αυτός πέρασε στην μπασκετική αιωνιότητα, πλέον είναι στο Hall of Fame, 6 φορές All-Star, 5 φορές παρόν σε All-Star, σε All-NBA teams, Rookie of the Year, ο αρχάριος της χρονιάς το 2003, 18 χρόνια καριέρας, τα 14 στο NBA και με απίστευτες σεζόν σε αριθμούς και θέαμα, με φανέλες από Suns, Knicks, στο prime του αυτά. Πέρασε τα ευρωπαϊκά λιμέρια φορώντας τη φανέλα της Χάπωελ Ιερουσαλήμ 16-17, 18-19, αλλά και της Μακάμπι Τελαβίβ το 2020. Περιηγήθηκε μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις του και στην Κίνα. Μετά από μια μεγαλειώδη σταδιοδρομία, ανταμείφθηκε το Σάββατο, σήμερα λοιπόν, 15 Αυγούστου. Βλέπει πλέον το όνομά του να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιερά τέρατα του αθλήματος. Και με αυτό θα πάμε και στο πρώτο μας διάλειμμα. Περιμένω τα μηνύματά σας, όπως είπα, 69-39-943-943 στο Viber. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

στο μεταξύ θα συνεχίσω για λίγο με μπάσκετ, γιατί είχαμε τις δηλώσεις του Ρόμπινσον Έρλ, του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που προσγειώθηκε, που βρίσκεται και αυτό στη Θεσσαλονίκη με την, από χθες το βράδυ για, για λογαριασμό του Άρη. Είπε για τον Σπανούλη, για τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή του Άρη, πως ήξερε τον Βασίλη Σπανούλη και πιο πριν. Όταν ήμουν στους Pelicans, τρέχαμε το σύστημα Σπανούλη, είζε για τον CJ McCollum όλη την ώρα. Όταν έμαθα ποιος ήταν ο προπονητής του Άρη, ένιωσα πολύ οικία, ένιωσα πολύ ωραία με το όραμά του και το ποιος ήταν ο παίκτης. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον, και θα σας το πω και έχοντας παίξει και λίγο μπάσκετ, το σύστημα του Σπανούλη το έχουμε δει όσοι βλέπουμε μπάσκετ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού άπειρες φορές. Ξεκινάει από την baseline, παίρνει την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας και είτε εκτελεί είτε παίζει ένα pick and roll με κάποιον από τους με τον ψηλό, με τον center που έχει στο παρκέ η ομάδα του. Και να ομολογήσω πως είναι ένα πολύ απλό σύστημα, έχοντας όταν ήμουν και μάλιστα στον Αόλαιο Ντίου, το είχαμε δοκιμάσει και παίζαμε με αυτό το σύστημα αρκετές φορές, το έχουμε δοκιμάσει. Είναι ένα πολύ απλό σύστημα, αλλά άκρος αποτελεσματικό. Ειλικρινά, όσες φορές το δοκιμάζαμε, πολύ λίγες θυμάμαι να μην καταλήγει μπάλα στο καλάθι όταν κάναμε επιθέσεις.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε μια ειδήσια για τα πολιτικά, για την πολιτική επικαιρότητα. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών.

Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, που έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Η αλήθεια είναι πως χθες είχαμε το ραντεβού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλή Μπάρ ανάμεσα στον Βάσκο Τεχνικό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οι δύο άνδρες τα λέγανε για πάνω από 2 ώρες, συζητήσαν αρκετά πράγματα, τα βάλαν κάτω, αποφασίσαν να συνεχίσουν μαζί. Στο τιμόνι εντός αγωγικών του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λοιπόν παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού, και μάλιστα ο Ολυμπιακός με την ενημέρωση που έκανε ανέφερε ως στόχους, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, το να κατακτήσει η ομάδα το πρωτάθλημα και να φτάσει στον τελικό του Europa League. Βαριά αυτή η στόχη. Είναι δυνατές οι δηλώσεις της ομάδας σε αυτό το κομμάτι. Οπότε έχει προαναγγείλει πολύ μεγάλη ενίσχυση ανεξαρτήτως budget. Αυτό ανέφερε τουλάχιστον ο ίδιος Ολυμπιακός. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε αναλυτικότερα αυτά. Σίγουρα θα περιμένουμε άμεσα κιόλας εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Ήδη ακούγονται αρκετά πράγματα τη Σερβία για συμφωνία Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Κνιζιάν. Θα το μάθουμε όμως και αυτό αν ισχύει. Οι Ερυθρόλευκοι που θα κινηθούν σίγουρα για χαφ προκειμένου να κλείσουν το κενό στο κέντρο. Ενώ παράλληλα αρκετά δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως η Γιουβέντους, η Μαρσέγ και η Βιγιαρεάλ ετοιμάζουν προτάσεις για τον Σαντιάγκο Έσε του Ολυμπιακού.

Να ενημερώσουμε λοιπόν με βάση μετά από ενημέρωση που έχουμε από τον Κώστα Σαμοθράκη, που τώρα έφτασε και σε μένα, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την υπόθεση Τικνησγιάν. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και η υπόθεση του Πουέρτα,

Και θα πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί επιτέλους, φίλοι ακροατές, επιτέλους ξεκινάνε τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αναφέρομαι τώρα στην La Liga, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αλαβές Χετάφε στις 8.30 και Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο στις 10.30. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια πάρα πολύ ωραία ημέρα από τη στιγμή που ξεκινάνε και οι αναμετρήσεις αυτές. Αύριο η Σαντάντερ υποδέχεται τη Βιαρεάλ στις 6 και στις 8 η Εσπανιόλ υποδέχεται τη Λεβάντε.

Παράλληλα, τώρα θα πάμε για λίγο στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε χθες τη χρήση του Joker Right, εντός αγωγικών, του δικαιώματος που έχει για αναβολή ενός παιχνιδιού λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε την πρώτη αγωνιστική αναβολή και την πήρε. Οπότε έχουμε επίσημη αναβολή στο Παναθηναϊκό Σκηφισιά. Στο παιχνίδι, ναι, το Παναθηναϊκό Σκηφισιά, το οποίο θα μεταφερθεί για τις 9 ή τις 16 Σεπτεμβρίου.

Και να το πούμε αυτό, ότι είναι και επιθυμία και των δύο ομάδων, και του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, το παιχνίδι να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, για 9-16 Σεπτεμβρίου. Γιατί? Γιατί πέρσι, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, σχεδόν 6,5 μήνες μετά έγινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦ, το οποίο είχε αναβληθεί. Επειδή το πρόγραμμα και του Παναθηναϊκού και του ΟΦ ήταν συμπιεσμένο αρκετά, έως πάρα πολύ, οι δύο ομάδες παίξανε στις 4 Μαρτίου. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν έτοιμο να ήταν προγραμματισμένο να παιχτεί τελείως άλλη ημέρα. Και επειδή προφανώς δεν υπάρχει επιθυμία, μάλλον, να γίνει, δεν θέλει να φτάσει να τραβήξει όλο αυτό το γαϊτανάκι μέχρι το Μάρτιο και το Μάιο, ξέρω, ή τον Απρίλιο, οι δύο ομάδες δεν θέλουν να την πατήσουν έτσι, θέλουν να παίξουν το παιχνίδι τους όσο πιο γρήγορα γίνεται, και ας προϋποθέτει μια αναβολή

Και όπως έχετε καταλάβει, σιγά σιγά θα μπούμε σε ρυθμούς αγώνων, ειδικά από την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα έχουμε αρκετές μεταδόσεις, θα έχουμε μεταδόσεις για το κύπελο, για το Conference League, για το Europa League, τα πάντα θα έχουμε, και για το Champions League. Είπαμε, τα πάντα όλα θα έχουμε την εβδομάδα που έρχεται. Ετοιμαστείτε, γιατί μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς αγωνιστικούς, σε ρυθμούς αγώνων. Μας είχε λείψει, η αλήθεια είναι, η αγωνιστική δράση, φίλοι ακροατές, να ξέρετε, και σε εσάς πιθανότατα να έχει λείψει, και σε εμάς εδώ στο σταθμό μας είχε λείψει.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε, είπαμε. Θα πούμε πολλά πράγματα.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει την αποστολή του, την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με τη Χράντα της Κράλοβε. Με μία αλλαγή συγκεκριμένα, μία αλλαγή η οποία είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια στη θέση του τραυματία Παύλου Παντελίδη. Αυτή είναι η αλλαγή που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην ευρωπαϊκή του λίστα. Παράλληλα να πούμε ότι δυστυχώς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA η Λεχ Πόζναν με την νίκη που έκανε άνοιξε την ψαλίδα από την Ελλάδα και μάλιστα έφερε τους Πολωνούς στην 10η θέση.

Και για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, η Πολωνία αυτή τη στιγμή με την δέκατη θέση που, στην δέκατη θέση που βρίσκεται εξασφαλίζει για τον πρωταθλητή της εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Πάμε να πούμε λίγο τα ζευγάρια του Europa League τώρα που μπορούμε. Trabzonspor Ferencvaros, Craiova, Ararat, Central Eden, Omonia, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν, Εγνατία, Λίλεστρομ, Γιαγκελόνια, Ιμπέρια Τυφλίδας, Μιέλμπι, Σάλτσμπουργκ, Καϊράτ Αλμάτι, Άντερλεχτ, Λεχ Πόσναν, Τούν, Μπεσίκτας, Ζαλγκίρις Κάουνας, Μπενφίκα Άρχους και Όφι, ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Είπαμε ότι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, φίλοι ακροατές, οι ελληνικές ομάδες, ασχέτως αν είναι έτοιμες ή όχι, πρέπει να βρίσκουν τρόπο να βγάζουν την νοοτροπία του νικητή, να βρίσκουν τον τρόπο να παίρνουν το αποτέλεσμα που θέλουν, είτε παίζουν καλά είτε όχι. Ωστόσο, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό.

Είπαμε πως ο Σαντιάγκο Έσε είναι από τους μεγάλους στόχους της Μαρσέη. Το αναφέρουν τώρα και στη Γαλλία, πως η ομάδα από τη Μασσαλία έχει σαν μεγάλο της στόχο τον Σαντιάγκο Έσε, τον Αργεντίνο χαφ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά επανερχόμαστε, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε break.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει το τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος είναι φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Γιουβέντους για Ρεάλ Μαρσέιγ και άλλες ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται για τον Αργεντίνο χαφ των πυρωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πίτερ Ορούκ. Έκλεισε μεταγραφή του Τιγκζιάν, τελειώνει και του Πουέρτα. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρήνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γάλλος Ζερόμ Μπρισάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση του τριφυγιού με την Χράντετ Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Γερμανός Σάσα Στέγκεμαν σφυρίζει στη ρεβάνς της Τσεχίας. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΣΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον 25χρονο δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Ισπανιόλ για το δεξιάκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με την Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο στράικερ Σέριφ Εντιαγέ. Ο Πορτογάλος διαιτητής Αντώνιο Νόμπρε ορίστηκε στο πρώτο μάτς εναντίον της Μπραντ στην Τούμπα, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση στην Νορβηγία διαιτητεύει ο Άγγλος Τζον Μπρουκς. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Σε συζητήσεις βρίσκεται με τη Λεύσκη Σόφιας η Βρίσκονται σε συζητήσεις με τη Λεύσκη Σόφιας η Κίτρινη για την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Μακούν. Ο Πανετολικός αναδείχθηκε ισοπάλος 1-1 με την Τρουά στη Γαλλία, ολοκληρώνοντας τα φιλικά του πριν από την πρώτη επίσημη μάχη με την Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδος. Παράλληλα, δεν θα προχωρήσει τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού Τωμά Αντρί, που βρίσκεται στην Ελλάδα καθώς τα εργομετρικά τεστ στα οποία υποβλήθηκε δεν ήταν τα επιθυμητά. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 του δευτερολέπτου εκτός τελικού. Παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντός στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5.25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με επίδοση 59.62. Απόδοση που αποτελεί το φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στον τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και εγκατέλειψε τις προσπάθειές της στο έπταφλο η Αναστασία Ντραγκομύροβα. Χώρισε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται ακόμα από πελματιαία απονεύρωση. Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Σε μεγάλα κέφια ο Φωτίς Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας, γράφοντας το 2-0 στο 22 στη νίκη 3-2 επί της Κιμαράης, ενώ έχει και 2 assist. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφύλακας δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα είχε όλα τον τεμπούτο του διεθνούς εξτρέμου Αλέξανδρου Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε και απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζορούμ κόντρα στη Γαλατασαράη. Επίσημη η πώληση των μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσοστό περίπου 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος της ομάδας. Ο διεθνής Βραζιάνος Εξτρέμε Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλατά Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Εζεκέλ Πόνσε, με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για 2 ακόμα χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και πάμε γρήγορο στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να τα πούμε όλα για τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα Γεωργάκη, χρόνια πολλά σε όλους. Γιατί γρήγορα?
0: Έχουμε, φαντάζομαι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μετά από την κουβέντα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Έτσι κι αλλιώς είχαν μπει στην τελική ευθεία τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού και πριν τη συνάντηση. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός, Γιώργο, ότι ο Τικνιζιάν, ο Αρμένιος, έχει γεννηθεί στη Ρωσία αλλά παίζει με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. 27 ετών, αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Είναι θέμα χρόνου το πότε θα υπογράψει τον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός παίκτης. Και η άλλη περίπτωση είναι του Πουέρτα, του Κολομβιανού διεθνή, που τον είδαμε στο Μουντιάλ πριν 1,5 μήνα. Πολύ εξαιρετική περίπτωση, θα έλεγα. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός θα δαπανίσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια από τέλη Σαντατέρ για να τον κάνει δικό του. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι δύο, μάλλον τα καλά. Πρώτον, ότι θέλει ο ίδιος, ότι ο ίδιος έχει πει ναι στον Ολυμπιακό. Βέβαια από αυτά τα νέα ο Ολυμπιακός έχει καεί κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να γίνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και η Σαντατέρ έκανε πίσω, γιατί ήθελε να το διατηρήσει στο ρόστερ της, γιατί είναι ο κορυφαίος της παίκτης. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ θετικός ανέκαθεν σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι μπορεί να παίξει και στη θέση 6 και στη θέση 8. Το ίδιο καλά. Είναι δύο στοιχεία, ειδικά το δεύτερο πολύ σημαντικό, μα και το πρώτο είναι βέβαια, γιατί αν δεν θέλει ο παίκτης δεν μπορείς να παρακαλάς κανέναν, ναι. Ότι μπορεί να καλύψει και στη θέση του αμυντικού χαφ και στη θέση του 8. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον προπονητή ένας παίκτης με διπλό ρόλο, έτσι. Πολλοί είναι οι προπονητές που θέλουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ τους με να έχουν διπλό ρόλο, γιατί τους βοηθάει στην εξίσωση για να μπορείς ανάλογα να ακολουθήσεις και ανάλογη τακτική σε ένα παιχνίδι. Αυτοί οι δύο είναι πρώτη μεταγραφική στόχη του Ολυμπιακού, που φαίνεται να είναι στην τελική ευθεία, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πριν σου πω κάποια πράγματα για τη χθεσινή συνάντηση, δεν υπάρχει θέμα ΕΣΕ, ο Ολυμπιακός δεν πουλάει τον ΕΣΕ. Είναι ξεκάθαρος. Ο προπονητής έχει πει ότι βασικά σε λίγη ομάδα δεν θέλει να φύγουν. Έτσι. Α, δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεμτζουκ, με τον Ταρέμι, παίκτες με ερωτηματικά, Αντρέ Λουίζ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάει πουθενά, και διάφορα άλλα που υπάρχουν σε εκκρεμότητες. Και το ΕΝΕ σε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν τον πουλάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω τι γράφουν και τι προτάσεις. Πρότασεις δεν έχει καμία καταρχάς. Αλλά τώρα τι γράφουν στο εξωτερικό, εντάξει, σχετικά είναι όλα.
0: Στο μεταξύ, θα σου πω κάτι. Επειδή έχω τυχαίνει να έχω και μπροστά μου το δημοσίευμα από τη Γαλλία για τον ΕΣΕ, για τη Μαρσέη.
1: Το έχω δει. Εντάξει. Ναι.
0: Το γεγονός ότι ακούω 14 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν, λέει, για να πει στον Ολυμπιακό να δώσει το OK για τη μεταγραφή. Δεν θα το επαναλάβω καν. Δεν θα δώσω καν σημασία.
1: Όχι, νομίζω, 14 γιατί εκατομμύρια δεν είναι τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός για τον ΕΣΕ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Νομίζω για τον ΕΣΕ θα πρέπει να δώσει κάποιος τα διπλά για να μπορέσει να πει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι τα διπλά. Πάντως 14 σίγουρα δεν είναι. Αυτό το ποσό δεν υπάρχει. Αλλά σου ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή θέμα ΕΣΕ δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρο αυτό. Τώρα από τη χθεσινή συνάντηση που έγινε με τη Λίβαρο με τον Μαρινάκη, δεν υπάρχει ανατροπή όπως διάβαζα και τα λοιπά, έτσι. Απλά φήμες υπήρχαν και κάποια σενάρια που κυκλοφορούσαν, όχι τόσο μετά τη ρεβάνς με την Αιμέγγεν, αλλά και πιο πριν. Για να μην σου πω από το Μάιο μετά το τέλος του πρωταθλήματος ότι υπήρχαν σενάρια και φήμες ότι ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ο Μαρινάκης ήταν προβληματισμένος. Ειδικά μετά το πρώτο παιχνίδι με την Αιμέγγεν στο Καραϊσκάκη. Όμως επικράτησε η λογική, για μένα πολύ σωστά, και λέω σωστά για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή για να αλλάξεις προπονητή, τον προπονητή που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, που έχει κάνει τον προγραμματισμό, τον όποιο προγραμματισμό, έτσι, προφανώς και υπάρχουν καθυστερήσεις. Εννοείται. Γιατί είμαστε στις 15 Αυγούστου και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει, θα κάνει τουλάχιστον 5 μεταγραφές. Προφανώς και υπήρχε καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η διοίκηση δεν στηρίζει τον προπονητή. Έτσι. Απλά υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες ταλαιπώρησαν τον Ολυμπιακό. Εξελίχθηκαν σε σύριαλ, τα γνωρίζουμε αυτά από τον Ιούνιο, έτσι. Οπότε. Υπήρχε ένας προβληματισμός, αλλά όμως Μαρινέξη με την Λίβα χθες πάνω από 3 ώρες, 3,5 ώρες περίπου ήταν στο γραφείο, μιλούσαν, μπήκαν κάποια πράγματα στο τραπέζι και νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπα έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί αυτό ήταν το βασικό, Γιώργο. Δηλαδή 25 παίκτες ρόστερ με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν γίνεται. Το πρώτο το καταλάβει. Έτσι δεν βγαίνει.
0: Και όταν είσαι ελληνική ομάδα δεν βγαίνει, γιατί άντε και πέσεις στην Μπαρτσελώνα που έχεις παίχτες 100 και 150 εκατομμυρίων, να έχεις 25 τέτοιους, πρώτον δεν θα χωρέσουν ποτέ, αλλά άντε και πες βγαίνει.
1: Καμία ομάδα δεν βγαίνει με 25, δεν βγάζει 25, όπως είναι πλέον το ποδόσφαιρο, με τόσες υποχρεώσεις σε εθνικές ομάδες, Champions League, Ευρώπη, πρωταθλήματα. Δεν βγαίνει με 25 παίκτες. Μάση περιπτώσει, ξέραμε τη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ, ότι δεν θέλει να έχει πολλούς παίκτες στα ποδητήρια, γιατί θέλει να κρατάει τις ισορροπίες και να μην νιώθει πίεση, όπως ένιωθε, ας πούμε, με τον Ταρέμι πέσει. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Αναγκαζόταν, ας πούμε, να πάει τον Ταρέμι, ενώ υπήρχε ο Ελκαμπή και ο Γιάρεμτσουκ. Και αναγκαζόταν να βάζει τον Ταρέμι και να πέσει ο Ολυμπιακός με 2 σεντερφόρ, ενώ δεν το ήθελε με τη Λίμπαρα. Αλλά το έκανε αναγκαστικά. Και μάλιστα τον Ταρέμι σε μια θέση που δεν του ταιριάζει και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Αυτές τις πιέσεις θέλει να αποφύγει και θέλει να έχει παίκτες με ξεκάθαρο ρόλο. Όπως τώρα, ας πούμε, που πήρε το ΣΑ για αντικοστούλα. Το Ρόκα στα εξτρέμ και να δούμε και ποιος άλλος θα έρθει για να συμπληρώσει το ρόστερ. Προφανώς για να έρθουν 5 παίκτες, γιατί εδώ γίνεται συζήτηση τώρα, Γιώργο, ακόμα και για μπάκνα, δεξί μπάκνα πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί κάτι έβλεπα και για τον Μαφέο τώρα χθες, ότι υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για λήξη συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Μαφέο και τέτοια.
1: Καλά, επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Απλά ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση, ας πούμε, για τον Μαφέο τουλάχιστον. Εντάξει, για τον Στάλια κάτι γίνεται συζήτηση, γιατί είναι Έλληνας. Okay, αλλά ο Μαφέο προφανώς δεν υπάρχει ικανοποίηση από την εικόνα που βγάζει μέχρι τώρα, ας πούμε. Και το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 δεξιά μπακ. Και τελικά παίζει ο Ροντινέη, τον οποίο είχε χρήσει σαν εξτρέμιμο με τη Λίμπαρ, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, έτσι, για το πόσο προβληματισμός υπάρχει. Τώρα τι θα γίνει με τον Μαφέο δεν ξέρω, για να σου πω την αλήθεια. Πάντως δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν ο Ολυμπιακός ανάμεσα στις μεταγραφές που είναι να κάνει, και θα τις κάνει γρήγορα, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα τουλάχιστον 3 περιπτώσεις θα έχουν ξεκαθαρίσει, μπορεί ίσως να ψάξει και για δεξί μπακ. Όχι ίσως, το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Θέλω να σου θέσω και κάτι ακόμα, η αλήθεια είναι, για τις φήμες που ανέφερες πριν για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν ξέρω αν πέφτω μέσα, έχει πέσει, πώς να το πω, ο Μαρινάκης, επειδή έχει κατακαεί από κάτι τέτοιες αλλαγές τον Αύγουστο μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορεί να σκεφτόταν και αυτό. Το ρίχνω και αυτό στο τραπέζι, ότι παράδειγμα, όταν έφυγε ο Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 22, μετά έγινε παρέλαση εκείνη τη χρονιά σε προπονητές. Και μέχρι όταν αναλάβει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν ήξερε ποιος θα κουτσάρει στο εκάστοτε παιχνίδι.
1: Ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αλλάξει τον προπονητή χωρίς καν να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μετά από 2 επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι μόνο στον ο Μαρινάκης, κανένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο δεν θα κατέληγε σε αυτή την απόφαση. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό, καμία ομάδα στον κόσμο, έχει ξεκινήσει με έναν προπονητή. Προετοιμασία. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις, εν πάση περιπτώσει, καλός ή κακός. Έχουν έρθει κάποιοι παίκτες. Έχει ξέρει την ομάδα. Είναι απόλυτα πετυχημένο. Άσχετα τον αποκλεισμό από την ΑΕΜΕΓΚΕ. Αυτά συμβαίνουν. Okay. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος σε μια τέτοια δοκιμασία. Το είδαμε. Δεν μπορείς να πάρεις τέτοια απόφαση. Και εγώ θα κάνω ένα άλλο ερώτημα. Ποιο θα έπαιρνε προπονητή ο Ολυμπιακός αυτή την εποχή? Ποιος έρχονταν?
0: Πολύ δηλαδή
1: και αυτά, που έγραφε η Μάρκα, ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί, δεν υπήρχαν αυτά, ασχετά αν εμείς τα μεταφέραμε, ας πούμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα μεταφέρουμε δημοσιεύματα από το εξωτερικό και μάλιστα από ένα έγκριτο δημοσιογράφο που το έγραψε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, δεν σ' άκουσα τι μου είπες τώρα?
0: Όχι, δεν είπα κάτι.
1: Ναι, λοιπόν, ποιον θα πάρεις προπονητή αυτή την εποχή, ή μάλλον όχι ποιον θα πάρεις, ποιος θα έρθει, θα αποφασίσει να έρθει σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία, έχει αποκλειστεί από το Champions League και άντε να ετοιμάσει από την αρχή, δηλαδή άντε να ερχόταν κάποιος που να ήξερε λίγο πολύ τον Ολυμπιακό. Υπάρχει κάποιος? Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή. Ακουγόταν για Σλαϊδόπουλο και τέτοια, αυτά δεν γίνονται. Νομίζω ότι η απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν σωστή από κάθε άποψη. Δείχνει εμπιστοσύνη στον Μεντιλίβαρ, όπως το είχε κάνει και άλλες δύο φορές και του βγήκε. Και προφανώς πιστεύει ότι μπορεί να το γυρίσει όλο αυτό, αλλά πάντα με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αποκτηθούν 4-5 παίκτες. Έτσι. Διακώς αν δεν πάρει οκτάρι, αν δεν πάρει εξάρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μοναδικό εξάρι είναι ο Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος είναι 36 χρονών και ο οποίος μετά το 60 δεν μπορεί το παιδί. Δεν ήταν κακός και στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΓΚΕΝ, όμως δεν μπορείς να πας με τον Ντάνι Γκαρσία μόνο στο ρόστερ σου, στη θέση 6. Και για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η θέση του αμυντικού χαφ, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για μένα είναι ο Πέντρη, ας πούμε. Ο Πέντρη λέω. Πώς το λένε, ο Ισπανός της Manchester City που είναι να πάει στη Real.
0: Το Ρόδρυ.
1: Το Ρόδρυ, συγγνώμη. Ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ο κορυφαίος χαφ είναι ο Ρόδρυ. Τι είναι τυχαίο αυτό? Που το θέλει, είναι στη Manchester City, το θέλει η Real, το θέλει η Barcelona. Γιατί? Γιατί από εκεί ξεκινάει μια καλή ομάδα. Από το 6. Mm-hmm. Ένα παίκτη ο οποίος να ξέρει να κουμαντάρει την ομάδα και όχι μόνο να γυρίζει την μπάλα πίσω και να κόβει. Έτσι, θέλεις ένα παίκτη να σου φτιάχνει παιχνίδι, να κάνει υποδοχή από την άμυνα την πρώτη πάσα και να την προωθεί εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στο νούμερο 6 έπρεπε να είχε κλείσει ήδη. Εδώ και ένα μήνα παίκτη. Άσχετα αν ψαχνόντουσαν. Γιατί θυμάμαι και τον Νόα Καντιού που ψαχνόταν ο Ολυμπιακός και αυτό τον Καμαρά ευτυχώς που δεν τον πήρε, που πήρε ο Παναθηναϊκός, λίγος είναι. Καλός παίκτης αλλά λίγος και ψαχνόταν από τον Ιούνιο για εξάρι. Αλλά μετά το άφησαν, δεν ξέρω γιατί.
0: Κώστα, για τον Ρόδρυ, εγώ θα σου προσθέσω και κάτι ακόμα. Επειδή το ανέφερες ότι όλες οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε από το 6. Θα σου πω ότι όταν τραυματίστηκε ο Ρόδρυ,
1: ναι,
0: η Manchester City είχε καταλήξει να χάνει από σχεδόν κάθε ομάδα στην Αγγλία.
1: Έτσι, όπως
0: το λες. Την είχαν κερδίσει σχεδόν όλες οι ομάδες της Premier League. Δεν ξεχνιέται.
1: Όπως το λες, έχεις δίκιο, να σου πω, εσύ το σκέφτηκες ή το είπε ο Κατσάτσος αυτό?
0: Εγώ το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Γιατί το βλέπα και είχε γίνει. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: είχε εξελιχθεί στο όριο του κομικού.
1: Όταν θέλεις να στήσεις μια καλή ομάδα, ξεκινάς από το νούμερο 6. Και για να το πω καλύτερα, δηλαδή ο κορμός μιας ομάδας έχει μεγάλη σημασία. Ποιος είναι ο κορμός? Τερματοφύλακας καλός. Στόπερ καλός. Έξι καλό, σέντερφορ καλό. Αυτή η τετράδα είναι. Έτσι στείνεται μια ομάδα. Δεν κάνω τον ειδικό, απλά με την εμπειρία μου τόσα χρόνια, 55 χρόνια στα γήπεδα, εγώ αυτό ξέρω. Ότι όταν θες να στήσεις μια ομάδα με προοπτικές, φτιάχνεις ένα κορμό με αυτή την τετράδα. Τερματοφύλακα, καλό στόπερ, νούμερο 6 και νούμερο 9. Και από εκεί πέρα τους πλαισιώνεις αυτούς ανάλογα, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με το ΣΑΦ. Ο Ολυμπιακός με το ΣΑΙ κάνει μεγάλη κίνηση, μεγάλη μεταγραφή. Αυτό το παιδί θα κάνει θαύματα. Το κακό είναι ότι έχει έρθει με ένα χρόνο με δανεισμό από την Νότια, αλλά θα δούμε τέλος πάντων. Δεν είναι ώρα τώρα να το συζητάμε αυτό. Μέχρι το χρόνο του καλοκαίρι έχει ο Θεός. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Να σου πω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι εκτός. Μην ξεχνάμε ότι σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι. Το ερχόμενο Σάββατο.
0: Μια εβδομάδα έμεινε. Άντε, μας είχε λείψει και το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Ναι, 10 η ώρα το βράδυ με τον Ατρόμητο. Ο Σά δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Με τον τραυματισμό του Τομάς με την Αιμέγεν στο 15ο λεπτό. Οπότε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, έχει μείνει μόνο με ένα σεντερφόρ, με τον Ελκαμπή. Αν χρειαστεί, α πούμε, γιατί είχε πει ο Μεντιλίκα ότι έχουμε και τον Ζώτα Σίλβα δεύτερη επιλογή, αναγκαστεί να πάει σε λύσεις ανάγκης, όπως ο Ρόκα, που μπορεί να παίξει και αυτό σεντερφόρ, ή ο Σά. Μόνο ο Ελκαμπή δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποιοι, άμα αρχίσει από τώρα ας πούμε, να παίζει σε αυτού του ρυθμού, κάποια στιγμή θα κλατάρει. Εννοείται. Οπότε πρέπει να δουν τον Ολυμπιακό τι θα γίνει και με σεντερφόρ. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι για το θέμα Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι.
0: Το αφήνει δηλαδή ανοιχτό να προκύψει η παρουσία ενός εκ των δύο στην αποστολή.
1: Κοίτα, για τον Γιάρεμτσουκ, ναι, για τον Ταρέμι δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρο γιατί ο Ταρέμι. Πρώτα απ' όλα λέει ότι θα φέρει πρόταση από ομάδα της Γαλλίας ή από την Τουρκία. Και δεύτερον, ο Ταρέμι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει. Πώς δεν μπορείς να παίζεις όταν υπάρχει ο Ελκαμπή βασικός. Αυτό είναι νόμο στον Ολυμπιακό επί εποχής με τη Λίμπαρ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο διαλλακτικός. Λέει οκ, okay, να είμαι πίσω από τον Ελκαμπή, αλλά να παίρνω χρόνο. Αν δεν παίρνω χρόνο, ποιος όλο και έχει δίκιο σε αυτό. Βέβαια ο Γιάρεμτσουκ έχει κάνει άλλα λάθη. Κάνα δύο λαθάκια τα έχει κάνει. Τα οποία έπαιξαν ρόλο γενικά στη σχέση με τη Λίμπαρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω να δούμε τι θα γίνει και με τους δύο, εν πάση περιπτώσει, για να μην προκαταβάλω καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις σεντερφόρ αυτή τη στιγμή. Είχε έναν στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο πρωτάθλημα έχει τρεις. Τώρα τι θα γίνει με τους δύο θα το δείξει ο χρόνος και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Κώστα, δεν γίνεται να μην σε πάω επίσης στην ενημέρωση που υπήρξε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που την έχουν γράψει πάντες έχοντας αναφέρει ως στόχους πρωτάθλημα και τελικό Europa League. Το καταλαβαίνεις, είναι ειδικά ο δεύτερος στόχος, είναι βαριά κουβέντα.
1: Κοίταξε να δεις, προφανώς και είναι βαριά κουβέντα, αλλά ο Μαρινέκης κάποια στιγμή είχε πει ότι θα πάρουμε ευρωπαϊκό και το πήρε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό. Ο Καρεμπέ εδώ και 5 χρόνια το έλεγε ότι θα, ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό κύπελλο, αν θυμάσαι καλά. Και δικαιώθηκε κι αυτός. Κοίταξε να δεις. Για εμένα η άποψή μου είναι, προφανώς ο Μαρινέκη δεν αρέσει αυτό, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια, ας πούμε, που θα άλλαζε κάποια πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το financial fair play. Για μένα το ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το Europa League είναι καλό. Συγγνώμη, για δύο πράγματα. Πρώτον, η πίεση στο Champions League είναι πολύ μεγάλη. Η φθορά, συγγνώμη, είναι πολύ μεγάλη. Το είδαμε πέρσι.
0: Είναι άλλη πίστα το Champions League τελείως.
1: Το είδαμε πέρσι. Πριν από τα παιχνίδια του Champions League και μετά τα παιχνίδια από το Champions League, ο Ολυμπιακός πέταγε βαθμούς. Δεν μπορούσε. Όταν μετά από αυτά τα τρεξίματα που είχαν στο Λονδίνο, ας πούμε, και στο Βαρκελόνη, μετά δεν μπορείς να βγάλεις παιχνίδια του πρωταθλήματος, ακόμα και αν είναι με την Λάρισα, με το Λεβαδιακό, δεν ξέρω τι. Οπότε, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός, γιατί και στο Europa League δεν είναι οι ομάδες τόσο του πεταμού όπως θέλουμε να τις λέμε. Έτσι είναι αναβαθισμένο το Europa League.
0: Αν πάει κάποιος και δει τα γκρουπ δυναμικότητας, γιατί πάλι σε γκρουπ δυναμικότητας έχουν χωρισμένους, άσχετα ναι, που δεν μετράει τόσο πολύ. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. Οπότε ιδιαίτερη διαφορά δεν έχει. Παρόλα αυτά, εγώ θα σου πω κάτι. Αν τις δει κάποιος στις ομάδες, ειδικά στα δύο πρώτα γκρουπ, θα πει. Επειδή σίγουρα είναι Europa League αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, βέβαια, σου είπα, άλλη η ένταση στο Champions League και άλλη στο Europa League. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι, στο Europa League τώρα βέβαια θα παίζει κάθε Πέμπτη, οπότε θα έχουμε αναβολές ή θα παίζει ο Ολυμπιακός Δευτέρα.
0: Κώστα, μείνε σε παρακαλώ λίγο στη γραμμή να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ναι. επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Πάμε σε break και επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Go!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, λέγαμε για τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Όπως είπες, είναι τελείως άλλη πίστα.
1: Ναι, είναι άλλη πίστα όπως το λες και είναι άλλες οι εντάσεις. Έχει διαφορά. Όπως και να το κάνεις. Άλλο να παίζει με την Μπαρτσελώνα, την Ρεάλ, την Άρσεναλ. Και άλλο με την, ξέρω εγώ, με την Leverkusen ή κάποια άλλη ομάδα, δεν ξέρω ποιες είναι, στο Europa Link. Έχει διαφορά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι είναι ο μεγάλος στόχος, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις προοπτικές και την αισιοδοξία, αν θέλεις, οι άνθρωποι του, ότι μπορούν να προχωρήσει πολύ σε αυτή την διοργάνωση. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ αυτή τη άποψη. Δηλαδή στο Europa League σιγά σιγά έρχονται όλα. Πρώτα ξεκίνησε με το Conference, τώρα στο Europa League. Το Champions League είναι μεγάλη φορά για μια ομάδα, για παίκτες. Και ξέρεις γιατί περισσότερο? Γιατί οι ποδοσφαιριστές αναπόφευκτα όταν είναι παιχνίδια του Champions League τα δίνουν όλα. Γιατί τους βλέπει όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ στο πρωτάθλημα μετά όχι ότι είναι αδιάφοροι. Δεν λέω αυτό, μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Αλλά όταν παίζεις τώρα με την Arsenal το Λονδίνο και μετά έρχεσαι να παίξεις με το Λεβεντιακό στο Καραϊσκάκη, είναι προφανές, ας πούμε, ότι η διάθεσή σου δεν είναι η ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι ο Ολυμπιακός αν πέρναγε στο Champions League θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα με τα γραφικά θέματα. Έτσι. Αλλιώς έρχεται να παίξεις σε μια ομάδα που θα παίξει

0: Ρεν, Μαρσέι.
1: Μέχρι τώρα εδώ δεν είναι κανένα φόβητρο. Ποια Μίλαν τώρα, ποια Γιουβέντους. Ονόματα είναι πλέον. Και η Μίλαν και η Γιουβέντους. Η Λεβερκούζανο και είναι καλή ομάδα. Αλκμάρ, τι είναι. Δεν είναι ομάδες του Champions League, αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλές ομάδες. Πρόσεχε, μην παρεξηγηθώ. Άλλο όμως να παίζει με την Μπαρτσελόνα και άλλο με την Αλκμάρ. Έχει διαφορά.
0: Μετά βλέπω Ρεν, Μαρσέι, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σάντερλαντ. Που ναι, μεν δεν φαίνεται φόβητρο, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Εγώ
1: καλά, επικίνδυνες είναι όλες. Παρακάτω, πες μόνο μας.
0: Θέλτα, Χόφενχάιμ, Τορένσε, Στουτγκράτς, Σπάρτα Πράγας. Τον Ολυμπιακό που τον ανέφερε γιατί είναι δεδομένο.
1: Καμία ομάδα δεν είναι φόβητρο για μένα, από αυτές που μου είπες τώρα. Καμία. Δηλαδή τι Γιουβέντους, τι το όνομα έχει μείνει, ας πούμε, και η Μίλαν, το όνομα. Τι έχουν, ποια Γιουβέντους, ποιες σχέσεις έχει Γιουβέντους και Μίλαν τα τελευταία χρόνια. Για να καταλάβω δηλαδή. Τέλος πάντων, φόβητρο δεν είναι καμία. Είναι ομάδες στα μέτρα του Ολυμπιακού, του Γαλλού Ολυμπιακού. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει μια τέτοια ομάδα με τις μεταγραφές που θα γίνει και όσο μπορεί να γίνει έρθει πιο γρήγορη βελτίωση, όλους αυτούς τους αντιπάλους μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να περάσει, να προχωρήσει στο Europa League. Αυτή είναι η άποψή μου. Σου είπα, αλλιώς δες τις ομάδες. Τώρα παίζουν και τις ομάδες του Champions League για να κάνουμε συζήτηση αν θέλεις. Αλλά δεν είναι ώρα γιατί μάλιστα η γλώσσα μου με σένα είναι που έμπλεξα.
0: Βλέπω τώρα βλέπω τα play-off του Champions League, η αλήθεια είναι, εντάξει, και από εκεί θα προκύψουν αρκετές ομάδες.
1: Α, τα play-off, τα play-off, ξέρω κι εγώ, είδα κάτι ομάδες τώρα, κάτι Αραράτ και κάτι τέτοια. Όταν λέμε για τους ομίλους όταν θα γίνουν. Τώρα στα play-off, εντάξει, σιγά.
0: Στους ομίλους, εντάξει, έχουμε
1: βρουν οι όμιλοι, να δούμε. Όταν θα βγουν οι ομάδες, θα καταλήξουμε ποιες ομάδες, 32 δεν είναι.
0: 36.
1: 36, συγγνώμη. Αυτές οι 36 να δω και να συζητήσουμε. Τώρα τα play-off μπορεί να περάσουν και εδώ στο Μουντιάλ, ας πούμε, πέρασε και παίξανε κάποια απίθανη. Έτσι όπως τα έχουν κάνει στη UEFA. Τέλος πάντων, τώρα αυτές είναι φιλοσοφικές συζητήσεις που κάνουμε. Απλά για να αναδείξω ότι για μένα ίσως να είναι και καλύτερο που ο Ολυμπιακός φέτος θα παίξει στο Europa League. Θα συμμετάσχει στο Europa League. Που δίνεται η ευκαιρία να βγάλει μια καλύτερη εικόνα, να μαζέψει βαθμούς και χρήματα. Οκ, λιγότερα είναι τα χρήματα, κάνει ένα εικοσάρικο περίπου. Αλλά υπάρχουν κάποιες καλύτερες προοπτικές από ό,τι στο Champions League. Μεγάλη πρόκληση προφανώς στο Champions League, μεγάλα τα έσοδα που μετράνε για μια διοίκηση. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη νομίσματος, αυτή που συζητάμε τώρα. Αυτά. Να επαναλάβω ότι τη Κνιζιάν είναι ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό αριστερό μπακ, ο Αρμένιος Ερυθρό Αστέρα, εξαιρετική περίπτωση, 27 ετών. Και ο Πουέρτα, ο Κολομβιανός, τον είδαμε στο Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι βασικός υποψήφιος, γιατί παίζει και το όνομα του Κάσερες. Αλλά ο προπονητής φαίνεται να προτιμάει τον Πουέρτα, γιατί και η ομάδα του, η Σαντατέρ, τελικά, ενώ ήθελε να το κρατήσει, φαίνεται ότι με αυτά τα 12 εκατομμύρια που γίνεται η συζήτηση θα τον πουλήσει, γιατί έχει και οικονομικά προβλήματα. Οπότε αυτοί οι δύο νομίζω θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες για να είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές από τις 5 τουλάχιστον που θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε, ό,τι γίνει να το μεταφέρουμε άμεσα στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.
0: Τέλεια. Τέλεια.
1: Μπορώ
0: Κώστα.
1: Μπορώ να πάω να φάω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μέσα που έμπλεξα μπορεί και η βραδινόμη μου να μην προλάβω.
0: Λοιπόν. Καλή συνέχεια,
1: πάλι,
0: Κώστα.
1: Καλή συνέχεια, Γεωργάκη.
0: Χρόνια πολλά για πάλι.
1: Χρόνια
0: σε όσους
1: πολλά,
0: έχεις.
1: Να σε καλά.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Όπως ακούσατε, τη Κνιζιάν και Πουέρτα είναι πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ, η Bild αποκαλύπτει πράγματα. Λέει πως η Dortmund έχει κάνει μεγάλη πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια. 25,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι, όπως είπαμε, ολοκληρώνουν τις μεταγραφές Τικνιζιάν και Πουέρτα. Εντάξει, θα πάμε τώρα λίγο ξανά στο γαλλικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι είναι στόχος της Μαρσέιγο ΕΣΕ. Εντάξει, τα 14 εκατομμύρια που αναφέρουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να πιστεί ο Ολυμπιακός να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με τέτοια ευκολία.

Φίλοι ακροατές, όπως έχετε καταλάβει, η ημέρα είναι και λίγο πιο χαλαρή σήμερα λόγω και της γιορτής της Παναγίας. Λόγω 15 Αυγούστου λοιπόν είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Να αναφέρουμε βέβαια πως ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, έδωσε πριμ στους ποδοσφαιριστές των Κρητικών για την κατάκτηση του Super Cup και επιβραβεύει την ομάδα εφόσον κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Δηλαδή, νέο πριμ σημαντικό, σύμφωνα με κριτικό δημοσίευμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Γεντί Κουλέ, από ό,τι βλέπω, ναι, από το gedikule.gr, ο Μπούσης δίνει σημαντικό πριμ εφόσον η ομάδα του ΟΦΗ προκριθεί στη League Phase του Europa League.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την αποστολή της, ευρωπαϊκή της λίστα για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, θα βρει έναν γνώριμο απέναντί της. Γιατί στη Λεύσκη Σόφια είναι πλέον ποδοσφαιριστής και ο Μάρκο Γκρούγιτς. Πέρασε πέρσι από την ΑΕΚ. Ο Σέρβος Χαφ επέλεξε την Λεύσκη Σόφιας. Ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις της νέας του ομάδας και θα είναι και όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Οπότε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την Αθήνα θα ξαναβρεθεί στην Αθήνα ο Γκρούγιτς.

Μάλιστα, και από ό,τι βλέπω υπάρχει κι άλλο ένα δημοσίευμα εντός αγωγικών. Μάλιστα, βλέπω η Διεθνής Ομοσπονδία Άρσης Βαρών προχωράει σε μια ριζική αναδιάρθρωση του αθλήματος και με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου του 2026 τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα κατηγοριών σωματικού βάρους για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις ανδρών και γυναικών. Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και τα όρια αθλητών που έθεσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Στο μεταξύ το αναφέρουμε τώρα πως και ο Απόστολος Χρήστου πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά στα 100 μέτρα ύπτιο με τον καλύτερο χρόνο 52,73.

Θα πάω τώρα στο φίλο μας, τον Βασίλη, τον Κατσανδρή, που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Τουλάχιστον θα δούμε, λέει, λίγο μπαλίτσα σήμερα που ξεκινάνε κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 100-0 μαζί σου, φίλε Βασίλη. Να ξέρεις και εμένα μου έχει λείψει πάρα πολύ. Μου έχουν λείψει τα πρωταθλήματα. Να μπούμε λίγο σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Υποσχόμαστε βέβαια και ως σταθμός ότι από εβδομάδα θα είμαστε για τα καλά σε αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί θα έχουμε μεταδόσεις κυπέλου, θα έχουμε μεταδόσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

Σιγά σιγά αύριο, να το πούμε και αυτό έτσι, πρέπει στο καινούργιο πρόγραμμα να μπει και μια εκπομπή για το στοίχημα, φιλαράκι. Ναι. Κοίταξε τώρα να δεις, Βασίλη. Έχουμε μια μορφή εδώ πέρα, έναν τίπστερ εντός αγωγικών, ο οποίος είναι ο Νικολάης ο Γατσάτσος. Σίγουρα θα μεριμνήσουμε για αυτό, Βασίλη. Θα πούμε επίσης, παιδιά, έτσι, ότι όπως είπαμε θα μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς για τα καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα αναφέρουμε ότι σε αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η La Liga. Στο επόμενο Σαββατοκύριακο καταρχάς ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας το προχωρήσουμε όμως αυτό. Έχουμε την Κυριακή αύριο λοιπόν το Super Cup Αγγλίας. Είναι κατά κάποιο τρόπο η επίσημη έναρξη και της Premier League σιγά σιγά. Το Community Shield.

Και να ήταν μόνο η Αγγλία, βλέπω εδώ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είμαστε για τα καλά στα σκηνιά, κύριοι. Στα σκηνιά εντός αγωγικών, πάντα έτσι. Με την καλή έννοια. Έχουμε Premier League, έχουμε League One, έχουμε. Εντάξει, La Liga έχει ξεκινήσει, ας πούμε. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Serie A, έχουμε Super League. Πω. Μόνο η Bundesliga δεν ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε έχουμε και Super League, κύριε Στέφανε. Έχουμε και La Liga, κύριε Στέφανε. Έχουμε και Premier League, κύριε Στέφανε. Τι άλλο να ζητήσουμε. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Επιτέλους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 12.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Και φτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
16: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
17: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Γουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέγια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των ασπρομαυρών με τον 25χρονο δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσες της Εσπανιόλ για το δεξιάκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο σενεγαλέζο striker Σερίφ Ενδιαγέ. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη με ανακοίνωσή του Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Ισπανού τεχνικού. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, αλλά και να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ιουβέντους, Βιαρεάλ και Μαρσέη και άλλες ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται τον Αργεντινό χαφτών πυρεωτών Σαντιάγκο Έσε, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Πίτε Ορούκ. Δεν πωλείται ο Αργεντινός χαφ, ξεκαθαρίζουν οι πυρεώτες. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League έπειτα από αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ. Παρόλα, Τωρίνο, Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για το αριστερό μπακ στον δικέφαλο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε Ρικάρντο Βέγιο βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρα ύπτιον με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις ένα εκατοστό δευτερολέπτου. Εκτός τελικού, παρά το πανελλήνιο ρεκόρ 2:12:51, έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5:60 με την πρώτη του προσπάθεια και πήρε με συνοπτικές διαδικασίες την πρόκριση στον τελικό του επικοντό στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ενώ ο Γιάννης Ρίζος είχε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5:25. Στον τελικό του ακοντισμού γυναικών προκρίθηκε η Ελίνα Τζέγκο με καλύτερη επίδοση στα 59 μέτρα και 62 εκατοστά, απόδοση που αποτελεί φετινό ρεκόρ. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα κατέλαβαν από κοινού την 11η θέση στον τελικό του ύψους. Τραυματίστηκε ξανά και κατέληξε τις προσπάθειές της στο έπταθλο η Αναστασία Δραγκομύροβα. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Σε μεγάλα κέφια ο Φώτης Ιωαννίδης που σκόραρε ξανά με τη Sporting Λισαβόνας γράφοντας το 2-0 στο 22 στην νίκη 3-2 επί της Γκυμαράες, ενώ είχε και 2 assist. Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιανίδη. Ο διεθνής οπισθοφυλάκας δέχτηκε σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε με φορείο στο 23ο λεπτό. Τα είχε όλα το ντεμπούτο του διεθνούς εξτρέμ Αλέξανδρου Κιζηρίδη στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα στην ισοπαλία της Τζόρουμ κόντρα στη Γαλατασαράη. Επίσημη πώληση των μετοχών της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος. Η συμφωνία αφορά ένα ποσοστό της τάξης του 30% για ένα ποσό περίπου 1,65 δισεκατομμύρια λίρες. Η Fenway Sports Group παραμένει η πλειοψηφική μέτοχος της ομάδας. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Extreme Gabriel Martinelli απέρριψε την πρόταση της Γαλατασαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσα απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονετές συμβόλαιο το 2027 με οψιόν ανανέωσης για δύο ακόμα χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω Γιώργος Ιωάννου.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η Μαρία Σάκαρη μπαίνει στο χιλιάρι στο Σινσινάτι, στο τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτι, με στόχο να αποκτήσει ρυθμό για το Αμερικάνικο Open που ακολουθεί. Απόψε λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η ώρα βέβαια δεν είναι σίγουρη, έτσι. Περίπου τα μεσάνυχτα θα μπει στο κόρτ. Μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, έτσι.

Στο μεταξύ θα πάμε ξανά στον μαγικό κόσμο του NBA. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε και άλλη μια είδηση, μια νέα τροπή μάλλον, στο θέμα του Λούκα Ντόντσιτς, στο διαζύγιο του Λούκα Ντόντσιτς. Το δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε την αίτηση διατροφής της πρώην σύζυγου του, της Άννα Μαρία Γκολτές. Άννα Μαρία Γκολτές, η οποία είχε ζητήσει διατροφή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. 40 εκατομμύρια για την ίδια και 10 για τα παιδιά τους.

Η υπόθεση λοιπόν απορρίφθηκε, η όλη η αίτηση απορρίφθηκε και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα συμβεί. Γιατί από ό,τι βλέπω οι γκολτές εδώ έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει την υπόθεση, τουλάχιστον αυτό γράφουν, αυτό που διαβάζω, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

0: στο μεταξύ θα πάμε στον Dennis Schröder, τον guard, τον γερμανό guard, ο οποίος έγινε για μια περίοδο κόκκινο πανί για το ελληνικό κοινό. Σίγουρα πλέον οι σχέσεις είναι καλύτερες, νομίζω, στη γνώμη του ελληνικού κοινού, μετά τη νίκη της Γερμανίας επί της Τουρκίας στον τελικό. Να πούμε όμως για τον συγκεκριμένο ότι έχει πλέον, δεν μπορώ να το πω και επίσημα, αλλά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ολίγοντι γυρολόγο, από την άποψη ότι ο συγκεκριμένος γκάρτ θα βρεθεί σε 12η διαφορετική ομάδα στη Λίγκα. Ενώ για ακόμα μια φορά δεν μένει παραπάνω από μερικούς μήνες σε μια ομάδα του NBA. Εν τω μεταξύ ο Νίκος Χατζάτσος θέλει κάτι να πει και δεν ξέρω τι.
1: Η ομάδα, ο συγκεκριμένος παίκτης αλλάζει πιο πολλές φορές ομάδα από ότι εγώ μπλούζεις μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Για να το εξηγήσουμε σε ποιες ομάδες έχει αγωνιστεί. Έχει παίξει στους Atlanta Hawks, στους Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Rockets, Raptors, Nets, Warriors, Pistons, Kings, Hornets και τώρα έγινε trade στους Cavaliers.
1: Υπάρχει καθόλου κανένα στοίχημα?
0: Συγγνώμη να το πω σωστά, επειδή έκανε ένα λάθος. Στους Cavaliers ολοκλήρωσε τη σεζόν, φέτος θα είναι όμως στους Hornets.
1: Υπάρχει κανένα στοίχημα για το ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Schröder στο επόμενο εξάμηνο?
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι... τι να πω. Δε. Κάτι διάβαζε το μεταξύ ότι θέλει άλλη μία ομάδα για να κάνει ρεκόρ, κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, θέλω να το δω, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά μιλάμε τώρα για...
1: όπως το λέει ο Εμίλιος, βιογραφικό ταβέρνας.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι η αλήθεια είναι. Για να το εξηγήσουμε, βρέθηκε μέσω trade, έτσι, ο Schröder στους Hornets. Το αντίθετο δρομολόγιο θα κάνει ο Trey Mann.

0: κυριολεκτικά, να το πούμε αυτό, Νίκο, μια ντουζίνα ομάδες. 12 ομάδες.
1: Σε 14 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Το έχει κάνει λίγο χόμπι ο Ντένις.
1: Και εγώ θέλω να συλλέγω φανέλες, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, παιδιά.
0: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσουμε αυτό. Η αλήθεια είναι, αναμένω, βλέπω εδώ αρκετά πράγματα. Βλέπω με άγριες διαθέσεις ο Γιάννης Αντετοκούμπο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Φέτος θα κυριαρχήσω, λέει. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA.
1: Γιατί δεν το έχει αποδείξει τόσα χρόνια ότι είναι από τους καλύτερους?
0: Νομίζω παίκτες. Ναι, παρόλα αυτά καταλαβαίνεις. Κίνητρο.
1: Καταλαβαίνω ότι έχει κίνητρο. Είναι και σε μια καινούργια ομάδα, μια νέα αρχή. Αλλά το θέμα είναι ότι...
0: Και όχι μόνο, έχει, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ότι ο Γιάννης δεν είναι ότι πήγε σε μια ομάδα για πρωταθλητισμό, οπότε ναι, πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι πήγε π.χ. στην τάδε ομάδα που έχει ένα σκασμό superstar για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Πήγε τους Lakers, θα σου πω εγώ που λέω λόγος, ή τους Warriors.
0: Ναι. Πήγε στους Bucks, που όταν πήγε οι Bucks ήταν πρωτελευταίοι στο NBA. Ήταν μια μετριότατη ομάδα και παρόλα αυτά σιγά σιγά τους οδήγησε στον τίτλο. Οπότε...
1: Δηλαδή, και ως απόλυτος πρωταγωνιστής. Δηλαδή, τι θέλει να αποδείξει, τι θέλει άλλο να αποδείξει? Έχει αποδείξει ότι είναι, ότι είναι για την ιστορία, είναι για την ιστορία του NBA, το έχει αποδείξει.
0: Βλέπεις όμως, αυτός είναι σαν παράδειγμα για όλους πλέον ο Γιάννης. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο το από που έχει ξεκινήσει και που κατέληξε. Εγώ θα πω ότι αξίζει να μιλάμε για την νοοτροπία που έχει, την νοοτροπία του πρωταθλητή, που έχει το ότι συνεχώς αναζητά κίνητρο για να μπορεί να παλεύει. Για να έχει ο ίδιος να θεωρεί τον εαυτό, θέλει να είναι στην κορυφή και δίνει συνεχώς έξτρα κίνητρα στον εαυτό του.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε, πραγματικά δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για τον Γιάννη. Έτσι. Στο μεταξύ, ο Draymond Green χθες έκανε ένα εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή δημοσίευση, αν δεν κάνω λάθος, για τον Westbrook. Είχε αναφερθεί, στον Westbrook αναφέρθηκε πως τόσα χρόνια, γιατί δεν μπορούμε να δείχνουμε αυτή την εκτίμηση όσο κάποιος αγωνίζεται. Γιατί αποσύρθηκε ο Westbrook, τα καλύτερα λόγια, και γράφει ότι τώρα τον αποθώνεται, τόσα χρόνια τον κράζατε. Του είχαν βάλει μέχρι και παρατσούκλι.
1: Μη μου το πεις το παρατσούκλι, επειδή είναι από τους αγαπημένους μου
0: παίκτες ο Westbrook. Το
1: γνωρίζεις. Το γνωρίζω το παρατσούκλι και μπορώ να πω ότι πολύ άδικα κιόλας το πει αυτό το παρατσούκλι. Γιατί πολύ απλά είχε πέσει σε μια περίοδο που οι Lakers ήταν με όλους τους αστέρες και κύριος πρωταγωνιστής ήταν ο LeBron James.
0: Αλλά γενικά, όταν πας και του κολλάς ένα παρατσούκλι σε σχέση με το ποσοστό του στα τρίποντα, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Mm-hmm. Ακριβώς, είναι... αυτό ήταν.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι χιούμορ πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Καλά γίνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα άκουσε πάρα πολλά ο Westbrook. Ωραία. Από το παρατσούκλι του, το οποίο θα το αναφέρω, το Westbrick.
1: Τώρα βγαίνω από το στούντιο.
0: Βγες. Μέχρι το να τον βρίζουν, το να λένε διάφορα πράγματα. Η υποτίμηση που δέχτηκε ήταν μεγάλη. Απλά θέλω να θυμίσω ότι όταν ήταν MVP το 2017, που κάνε κάθε μέρα triple-double.
1: Όχι απλά triple-double, 20-20-20.
0: Αυτό ας το αφήσω, το προσπερνάω. Που άλλοι μπασκετμπολίστες στο NBA δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουν, δεν μπορούν τα παιδιά. Κάποιοι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται όμως να ακούω τέτοια πράγματα. Παιδιά, ο Westbrook, εγώ είχα πει ότι θα μπορούσε να παίξει μία-δύο σεζόν στην Ευρωλίγκα. Στη θέση του μπορεί και να το σκεφτόμουν να παίξω στην Ευρώπη, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα σαν την EuroLeague. Γιατί η EuroLeague έχει τη μορφή λίγκας, πρωταθλήματος. Ναι. Για να παλέψω για τον τίτλο σε μία ομάδα. Δεν ξέρω σε ποια. Μπορεί να πήγαινε στη Real Madrid. σε ομάδα που να είναι βέβαια έτσι να τον δούμε να πατάει το παρκέ του Final Four και να αγωνίζεται κανονικότατα.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Γιατί εκεί, θέλω να το αναφέρω αυτό, η προσωπικότητα που έχει ο Westbrook θα έκανε διαφορά πιθανότητα για πολλές ομάδες. Όπως ο Φουρνιέ που έχει την προσωπικότητά του και στο Final Four της Αθήνας. Και όχι μόνο, ακόμα και στο Αμπουντάμπι που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, έδειξε προσωπικότητα και στην Αθήνα το πήρε. Mm-hmm. Έβγαλε την προσωπικότητα, βγήκε μπροστά, έβαλε την προσωπικότητά του, έδειξε ποιος είναι και βοήθησε τα μέγιστα τους Ερυθρόλευκους να φτάσουν στην κατάκτηση. Έτσι.
1: Εννοείται. Για το Westbrook απλά ήθελα να ολοκληρώσω, επειδή έλεγες ότι σε σημείο που φτάσανε να τον βρίζουν, είχα δει μια δήλωση που είχε κάνει στην συνέντευξη τύπου και γενικά έχω παρακολουθήσει πολλές δηλώσεις του Westbrook και πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον παίκτη, για αυτό το αριστούργημα το οποίο είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε. Μου είχε πει σε κάποια φάση ότι, παιδιά, εγώ δεν φέρνω το γιο μου στο γήπεδο γιατί μπορεί να παίξω καλά, δεν θέλω όμως να ακούει τους φίλους να με βρίζουν και τους φίλους της ομάδας να με βρίζουν και να με κοροϊδεύουν.
0: Εντάξει, λογικό από μια άποψη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και επιστρέφουμε για το επόμενο μισό να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νίκο, να κλείσουμε κιόλας την κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Τι να πω, εγώ προσωπικά τις τελευταίες μέρες απλά το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό με το Westbrook και δεν ξέρω πώς νιώθω. Νιώθω...
0: Ναι, θα ερχόταν αυτή τη στιγμή.
1: Δεν νομίζω. Ήμουν έτοιμος για αυτή τη στιγμή, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί και με τις εμφανίσεις που κάνε πέρσι, 1-2 χρόνια ακόμα μπορούσε να παίξει. Και αυτό που λες για την Ευρωλίγα, συμφωνώ και βαυξάνω. Αλλά η ζωή είναι πολλές φορές άδικη.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Θα δούμε τώρα. Νομίζω το ωραίο σημείο της ζωής του θα ξεκινήσει τώρα που σταματάει το μπάσκετ. Αναμένουμε.
1: Μακάρι να τον δούμε προπονητή. Να παίρνει εκεί κάποιο δαχτυλίδι.
0: Λοιπόν, κλείσαμε την κουβέντα μας με τον Νίκο και θα πάμε τώρα στον Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή. Κλασικά, σε αυτό το μισάωρο μιλάμε πάντα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στο ακρότες στο 943 FM και σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα που είναι μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της χριστιανοσύνης.
0: Ακριβώς, να χαίρεσαι φυσικά όποιον έχεις, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Παρόμοιος.
0: Να είσαι καλά. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Βλέπω, ξεκινάει η Λα Λίγκα.
2: Προτιμώ να ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντέλια.
0: Και από αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Άμεσα θέματα και διαφέρει όλους τους Έλληνες περισσότερο. Λοιπόν, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έχει στόχο, έχει ζητήσει ο προπονητής ο Νίκο Κόβαρς την απόκτηση του αριστεροπόδαρου μεσοεπιθετικού της Κολονίας του Σάιντελ Μάλα, έχουν κάνει μια πρόταση 50 εκατομμυρίων, η οποία έχει απορριφθεί από τη διοίκηση της Κολονίας, επανήλθανε με άλλη στα 55 και

0: πολύ περίπου στο ένα πρέπει να είναι. Αλλάξαν οι εποχές τα τελευταία 10 χρόνια. Λοιπόν, η Dortmund έχει καταθέσει πρόταση ύψους 25,5 εκατομμυρίων ευρώ, πάντα σύμφωνα με τα γραφόμενα της Bild, και προσφέρει και στον ίδιο τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι πιο μεγάλο από αυτό που παίρνει ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, πρέπει να πούμε.
1: Θέλουν να δημιουργήσουν ελληνική παροικία στη...
0: ναι, άμα...
1: εκεί, στη Γερμανία.
0: Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της ενδεκάδας του στην αξία, στην κλάση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οπότε δεν νομίζω ότι με αυτό το ποσό, αν έχει κάνει και επίσημη πρόταση, η διοίκηση του ΠΑΟΚ θα αφήσει τον Κωνσταντέλια να πάει στο Ντόρτμουντ να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Θεωρώ ότι αν αποφασίσει να τον πουλήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα ζητήσει πολλά περισσότερα για τον Γιάννη τον Κωνσταντέλια, τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή.
1: Που... νομίζω στα 20 δεν έδινε στο Στουτγκάρδη πέρσι, που είχε φτάσει, ήταν έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο.
0: Είχαν συμφωνήσει στα 23 εκατομμύρια, είχε φτάσει μέχρι το αεροπλάνο με τα εστήρια στο χέρι, αλλά τελικά πήρε τηλέφωνο ο Ιβάνος Αβίδης και του λέει γύρνα πίσω, δεν σε δίνουμε. Τότε βεβαίως πρέπει να πούμε ότι είχαν αντιδράσει έντονα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί έβλεπαν να φεύγει το πιο λαμπρό αστέρι τους, και οπότε έκανε πίσω και ο Σαββίδης, εν πάση περιπτώσει, και έτσι ο Κωνσταντέλιας έμεινε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, εντάξει, 23-25,5 είναι 2,5 εκατομμύρια παραπάνω, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα δεχτούν να τον παραχωρήσουν, τουλάχιστον με αυτό το ποσό.
1: Νομίζω είναι πολύ μικρή η διαφορά. Είναι πολύ μικρή η διαφορά από το προηγούμενο ποσό.
0: Τότε είχε συμφωνήσει στα 23,5. αλλά η αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που ανάγκασε τη διοίκηση της ομάδας Θεσσαλονίκης να οπισθοχωρήσει. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, επειδή έχουν ανέβει, έχουμε δει και τις μεταγραφές για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που οι ατζέντιδες καταφέρουν και τους πουλάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα, όχι για αυτούς βέβαια, γιατί αυτοί βάζουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους. Επισήμως 10% είναι για τον κάτω ατζέντη, ανάλογα τη συμφωνία που έχει κάνει με τον κάθε πελάτη του, έτσι. Γιατί βλέπουμε τον Μέντες, για παράδειγμα, που είναι ο πιο πλούσιος ατζέντης, με περιουσία πολλών εκατομμυρίων σε διάφορες τράπεζες του εξωτερικού, όχι μόνο της Πορτογαλίας. Έτσι είναι. Και βέβαια έχει πελάτη, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Μεταξύ άλλων, πρώτος του πελάτης και καλύτερος βέβαια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ιμπραχίμοβιτς και άλλοι πάρα πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Οπότε καταλαβαίνει κανένας, το χαρτοφυλάκιό του είναι γεμάτο από λεφτά. Ναι. Τώρα λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει εδώ στο θέμα αυτό του Κωνσταντέλια, που είναι ένας εξαίσιος ποδοσφαιριστής με πολύ μέλλον μπροστά του, έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, νομίζω ότι τις προσεχείς ημέρες θα γίνει πραγματικότητα η μετακίνηση του αριστερού οπισθοφύλακα του Ερυθρού Αστέρα του Τανκιζιάν, του Αρμένιου, στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος πρέπει να έχει συμφωνήσει προσωπικούς του όρους. Οπότε θα τα βρουν και οι διοικήσεις. Έχουν και φιλικές.
1: Τα έχουν βρει. Είναι οριστική συμφωνία.
0: Οπότε ο Τανκιζιάν αναμένεται αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα μάλλον, στην Αθήνα, για να υπογράψει και το συμβόλαιό του και να αντιθεί στα ερυθρόλευκα. Βέβαια, ερυθρόλευκα φόραγε και στον Ερυθρό Αστέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Σίγουρα δεν θα το έχει συνηθίσει, δεν θα ζοριστεί σε αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον σύμφωνα με τα σέρβικα δημοσιεύματα, στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν πόνους τον deal.
0: Μάλιστα. Εντάξει, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ερυθρός Αστέρας και τεχνικό διευθυντή, τον Μάρκο Μάριν, έτσι, το σπουδαίο αυτό ο Γερμανό ποδοσφαιριστή που είχε περάσει και από την Ελλάδα και παίξει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Του είχαν κολλήσει ένα παρατσούκλι κάποτε, νομίζω, Γερμανός Μέση, τα κλασικά, ξέρεις τώρα.
0: Γερμανός Μέση, ναι, αυτά που βγάζουν κατά καιρούς. Εντάξει, όταν ξεκίνησε ο Μάρκος Μαρίν, ήταν ένα φανταστικό ταλέντο. Απλώς στη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Εντάξει, δεν δούλεψε ίσως και ο ίδιος. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο για να φτάσει ένας ποδοσφαιριστής πολύ ψηλά. Εντάξει, και εκεί που έφτασε ο Μάρκος Μαρίν, έπαιξε εθνική Γερμανία. Εντάξει, μια χαρά τα πήγε, λεφτά έβγαλε. Τώρα είναι αθλητικός διευθυντής στον Ερυθρό Αστέρα. Πάρα πολύ καλά.
1: Μια χαρά είναι. Πάμε, είχε παίξει και στο Καρισκάκι ως αντίπαλος, αν θυμάμαι καλά. με τον Ερυθρό.

0: Αστέρα. Έχει παίξει με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα σε κάποιο παιχνίδι Champions League με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω αν ήταν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ότι ο Κασάη ήταν αντίπαλο του Ολυμπιακού κάποια στιγμή που και αυτό είχε παίξει για ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα που περιπλανήθηκε σε άλλε ομάδε. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε ότι όταν θέλει η νύφη και ο γαμπρό και αναφερόμαστε στο θέμα του Φεραν Τόρε, επήλθε η τελική συμφωνία στα 55 εκατομμύρια ευρώ, 50 μάλλον, με διάφορα μπόνους. Ο Φεραν Τόρες που ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μπαρσελώνα στην περσίνη κατάκτηση της Λα Λίγκα, ήταν πολύ καλός και στο παγκόσμιο κύπελο που έγινε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό. Εντάξει, πέτυχε γκολ στον τελικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, εναντίον της Αργεντινής. Είναι τώρα... σήμερα είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι, πενταετές συμβόλαιο, έτσι μέχρι το 31. Είναι μια... θα φοράει το νούμερο 9, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Το 9 δεν το φοράει μέχρι τώρα στην Paris Saint-Germain, την υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Ποιος ήταν ο τελευταίος που το είχε φορέσει?
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος ήταν ο τελευταίος που θυμάσαι να το φοράει?
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Πέρσι δεν το φοράει κανένα στο 9. Εντάξει, τι να πούμε, συμβαίνει, δεν το θυμάμαι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έκανε και την πραγματοποίηση και την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή, συμπατριώτη του βεβαίως, του Λουίς Ενρίκε. Οι Καταλανοί από την πλευρά τους τον ευχαρίστησαν. Έτσι και παρουσιάστηκε ο ίδιος με τη φανέλα που γράφει Φεράν 2031. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, η οποία έχει στόχο όχι μόνο να επηρεαστεί τον τίτλο της εντός συνόρων, εκεί δεν έχει πρόβλημα νομίζω, αλλά να επηρεαστεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το θέμα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, που φέτος τα πράγματα ενδεχομένως θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί βλέπουμε την Arsenal που έφτασε μέχρι τον τελικό αλλά τελικά δεν κατάφερε να πιει νερό, ότι θα είναι πιο δυνατή, πιο ενισχυμένη, πιο αποφασισμένη. Και θα δούμε και τις άλλες ομάδες, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης βεβαίως έχει αυτή ενισχυθεί με τον Ντούφρις, με τον Κουκουρέγια, με τον Κονατέ, τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον Διομαντέ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή για την Παρή να μπορέσει να διατηρήσει για τρίτο συνεχόμενο έτος το στέμα της. Αλλά όλα γίνονται βέβαια στο ποδόσφαιρο με αυτά που έχουμε δει. Και γι' αυτό μας εκπλήσει και γι' αυτό το αγαπάμε, το υπηρετούμε. Είναι κάτι το εκπληκτικό. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ήταν το ποδόσφαιρο. Και είναι το ποδόσφαιρο του 20ου αιώνα, παραλαμβάνω έτσι. Τώρα είμαστε στον 21ο αιώνα.
0: Ναι. Τώρα, ξεκινάει η Λα Λίγκα από ό,τι βλέπω. Να σε πάω εκεί σιγά σιγά, γιατί... έχουμε την πρεμιέρα και καταλαβαίνεις τώρα. Υπάρχει πρεμούρα από τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο, από τους ποδοσφαιρόφιλους κυρίως.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Ξανά τα φαβορή θα είναι η κάτοχος του τίτλου, η Μπαρσελόνα, έτσι που έχει τον ίδιο προπονητή, τον Γερμανό Hans Flick. Η Μπαρσελόνα ακόμα το μεγάλο της στόχο δεν έχει καταφέρει να τον κάνει πραγματικότητα, και αναφέρομαι δηλαδή στο Χούλιαν Άλβαρες. Θα το παλέψει βεβαίως όσο μπορεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λήγουν οι μεταγραφές παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν τελικά θα τα καταφέρει, γιατί έχει αρχίσει τώρα και κοιτάει και προς άλλες πλευρές. Τελευταία διαβάζαμε για τον Λουίς Σουάρες, τον Κολομβιανό της Sporting. Επίσης έχει κάνει κίνηση και για τον Ογιαρθάμπαλ, αλλά περισσότερο τον Ογιαρθάμπαλ τον έχει stand-by, θα λέγαμε, η διοίκηση Ατλέτικο, σε περίπτωση που δώσει τα χρήματα η διοίκηση στον Μπλαουγκράνα, και τότε αυτή τον Ρογιμπλάνκος παραχωρήσουν τον Χούλιαν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα και πάρουν τον Ογιαρθάμπαλ. Είναι ανοιχτό το μέτωπο αυτό. Εντάξει, η Μπαρσελόνα έχει ένα πάρα πολύ καλό, δυνατό σύνολο, έτσι, στηρίζεται στον Πέδρη, αυτό το βάσιο κεντρικό χάφ από τους κορυφαίους στον κόσμο, όχι μόνο στην Ισπανία. Θα πάρει το Ρόντρι, με τον οποίο έγινε το ανάποδο ότι έγινε με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είχε συμφωνήσει με την Μπαρσελόνα, αλλά τελικά πήρε το αεροπλάνο και πήγε στη Μαδρίτη. Εδώ το ίδιο έγινε με τον Ρόντρι. Προφορικά είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ, αλλά το αεροπλάνο πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι λοιπόν, ο Ρόντρι θα είναι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη μεταγραφή φετινή στον Μπλαουγκράνα, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς χαφ του κόσμου και εκ των βασικών διεκδικητών της φετινής χρυσής μπάλας, που θα απονεμηθεί σε μεγάλη τελετή, η οποία θα διεξαχθεί 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, για πρώτη και μοναδική φορά, θέλοντας να τιμήσει το 20 Μαουρί που έχει το France Football, την Equipe, σε συνεργασία με την UEFA εννοείται. Θέλοντας να τιμήσουν λοιπόν τον πρώτο ποδοσφαιριστή που κατέκτησε τη χρυσή μπάλα σεζόν 55-56 και είναι ο Άγγλος Σερ Στάνλι Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ο εξτρέμ της Blackpool και της Εθνικής Αγγλίας. Οπότε η βράβευση θα γίνει εκεί, 26 Οκτωβρίου, νομίζω ότι είναι Δευτέρα. Πέραν του Ρόντρι τώρα, μια και λέμε για αυτό το θέμα, σίγουρα υποψηφιός θα είναι, 30 θα είναι υποψηφοί, αλλά εντάξει, οι πιο βασικοί λέμε, ο Βιτίνια θα είναι σίγουρα, ο Μέση βεβαίως, που έφτασε με την Εθνική Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αρκετά πρωτοκλασσά τα ονόματα, Κβαρατσχέλια, έτσι, που τον είχε το προηγούμενο Σάββατο πρωτοσέλιδο η ΕΚΙΠ.
0: Και νομίζω θεωρείται ότι είναι από τα φαβορί ο Κβαρατσχέλια, έτσι.
1: Ναι, αυτοί όλοι που έχω αναφέρει είναι από τα φαβορί. Τώρα θα δούμε όταν έρθει η τελική στιγμή, αν θα το ανοίξει το φάκελο ο πρόεδρος του ΕΦΑ ή ο Ντρογκμπά ή ποιος θα είναι ο παρουσιαστής εκείνη την ημέρα, θα δούμε. Εντάξει, τώρα η φετινή Ρεάλ Μαδρίτης με προπονητή τον Πορτογάλο Ζωσέ Μωρίνιο που επιστρέφει για δεύτερη φορά στο Μπερναμπέου, έτσι, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τον έχει ενισχύσει πολύ ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Του πήρε τον Ντούμφρις, δεξιό μπαχάφ από την Ίντερ, που εξαγόρευσε ουσιαστικά τη ρήτρα του με τα 20 εκατομμύρια. Πήρε τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, τον Κονάτε, το διεθνή Γάλλο στόπερ. Πήρε έναν εκ των κορυφαίων αριστερών οπισθοφυλάκων, τον Μάκου Κουρέγια, από την Τζέλις με 55 εκατομμύρια. Πήρε τον Μπερνάρντο Σίλβα, όπως λέγαμε, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι, αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και επιτελικός χαφ και ως δεξιός εξτρέμ, ανάλογα τι σκέφτεται στα πλάνα του να το χρησιμοποιήσει ο Μωρίνιο. Και βεβαίως πήρε και με 120 εκατομμύρια το νέο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Γιωάν Διομαντέ από την Λειψία, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Λειψίας, που πέρυσι τον είχε πάρει από τη Λεγανές 20 εκατομμύρια και φέτος τον πούλησε 120. Αυτό και αν είναι επιτυχία, έτσι. Ούτε χρηματιστήριο να είχαν παίξει, ούτε λότο να κέρδιζαν μέσα σε ένα χρόνο διαπέραντος όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ όταν φαίνεται ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, γιατί έβλεπε ότι για φέτος η Μπάγερν τουλάχιστον δεν θα πουλάγε το μεγάλο του αστέρι, το μεγάλο τον Ολίσε, και προχώρησε σε αυτή την κίνηση να πάρει από τη Λειψία το Γιάν Διομαντέ. Αριστεροπόδαρος καθώς βέβαια, μπορεί να παίξει και ως δεξιός εξτρέμ, μάλλον περισσότερο ως αριστερός εξτρέμ ή ως δεκάρι. Θα δούμε πού θα τον βάλει στο σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο Ζωσέ Μουρίνιο.
0: Μάνο, πριν συνεχίσεις να το πούμε αυτό που έχω βρει, ναι, το δημοσίευμα, προκειμένου να το ξέρει και ο κόσμος, αύριο ήταν προγραμματισμένος να γίνει ο αγώνας ανάμεσα σε Θέλτα και ο Σασούνα, ωστόσο το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω ότι το χορτάρι του γηπέδου έχει προσβληθεί από Μίκητα, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σημαντικές φθορές, συγγνώμη, και να κριθεί ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του αγώνα. Προγραμματίστηκε εκ νέου τώρα για την 5η 27 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Προφανώς κάποια συντήρηση δεν έγινε καλά, γιατί και οι Μίκητες μες στο παιχνίδι είναι της ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά πάμε τρίτη ομάδα που έχει μπει στο μεγάλο τραπέζι, βέβαια την έχει βάλει ο Τσόλο Σιμεώνε, έτσι, ο σπουδαίος αυτός προπονητής που παίρνει αμείβεται καλύτερα από κάθε άλλο προπονητή, ο Σιμεώνε Ντιέγκο, με 30 εκατομμύρια το χρόνο. Κανένας άλλος προπονητής παγκοσμίως δεν παίρνει τα λεφτά του Σιμεώνε. Και δικαίως βέβαια, έτσι, γιατί από την ώρα που ο Σιμεώνε, ο παλιός αυτός σπουδαίος αμυντικός χαφ, που έχει περάσει από Ίντερ και από άλλες ομάδες, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο, σιγά σιγά κατάφερε να την οδηγήσει σε τελικούς Champions League, άσχετα αν το πήρε. Κατάφερε να την κάνει την τρίτη μεγάλη ομάδα του ισπανικού ποδοσφαίρου. Της αύξησε τα έσοδα, κατάφερε η διοίκηση της Ατλέτικο να φτιάξει νέο γήπεδο, το Μετροπολιτάνο, που θα φιλοξενήσει ξανά για δεύτερη φορά τώρα, πρέπει να πούμε, μέσα σε λίγα χρόνια, τελικό Champions League το καλοκαίρι του 27. Εντάξει, είναι μεγάλη επιτυχία του Σιμεώνε, που έχει καταφέρει χωρίς να έχει τα λεφτά, έτσι. Η διοίκηση δεν έχει να του προσφέρει τα λεφτά που έχει η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ, και όμως έχει καταφέρει και είναι, στέκεται η ομάδα του ίσως προς ίσο. Και βλέπουμε πολλές φορές η Ατλέτικο αποκλεί την Μπαρτσελόνα στο Champions League, έτσι.
0: Και στο κύπελο την απέκλεισε, έκανε...
1: Αλλά λέω για το μεγαλύτερο πιο ενδιαφέρον, να το πω έτσι, τρόπεο.
0: Έχει βρεθεί και σε τελικούς του Champions League, έτσι, έχει...
1: Ναι, αλλά έχει χάσει και ναι, έχει πέσει στη Real Madrid τις περισσότερες φορές. Το θέμα είναι ότι η πιο δυσκολοκατάβλητη ομάδα για μένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Δύσκολα μπορεί οποιοδήποτε πειθαρχημένος, οργανωμένος με σπουδαίους ποδοσφαιριστές να νικήσει εύκολα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Βγάζει την ψυχή του κάθε αντιπάλου μέχρι να πέσει τα σκηνιά.
0: Και όχι μόνο, ξέρετε, τον εξαντλεί τόσο πολύ και αυτή έχει κρατήσει δυνάμεις, οπότε όταν έρχεται η ώρα να επιτεθεί, ο αντίπαλος μπορεί να μην έχει δύναμη να παίξει άμυνα. Οπότε τον δένει.
1: Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή του Ντιέγκο Σιμεώνε. Μετά, από εκεί και πέρα τώρα, η Βιγερά φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, έτσι. Τέταρτη θέση τερμάτισε, 59 βαθμούς, θα εμφανιστεί στο Champions League. Εντάξει, νομίζω στην Ισπανία αυτές οι τρεις θα είναι πάλι οι κυρίαρχες ομάδες. Και οι άλλες περισσότερο θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τέταρτη, πέμπτη θέση, καθότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η Ισπανία, η Αγγλία, κάποιες φορές και η Γερμανία καταφέρνουν και βγάζουν και πέντε ομάδες στο Champions League. Οπότε θα παλέψουν όλες οι άλλες ομάδες, η Μπέτις, για το ποια θα έρθει τέταρτη και πέμπτη. Τρεις νομίζω θέσεις, δεν ξέρω ποια θα είναι η βαθμολογική του σειρά, θα είναι αυτές οι προαναφερόμενες. Η Ατλέτικο δηλαδή, η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, όπως θέλω καθένα να σας βάλει στη σειρά, θα είναι οι τρεις πρώτες της Λα Λίγκα και τη σεζόν 26-27.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε περισσότερα πράγματα.
1: Για την Ισπανία, όχι τώρα, εντάξει.
0: Έχουμε αύριο τον τελικό του Community Shield, βέβαια θα τα πούμε περισσότερο αύριο αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί...
1: Έτσι είναι.
0: Θα έχουμε εκείνη τη μέρα... Θα τα πούμε ανήμερα της αναμέτρησης.
1: Πρέπει να πούμε ότι χθες η Ατλέτικο έκανε και μια σημαντική μεταγραφή, έτσι. Έδωσε 40 εκατομμύρια στην Τότεναμ και πήρε τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, τον δεύτερο μετά τον Μέση, τον Κριστιά Ρομέρο, ένα πολύ καλό στόπερ που είχε διακριθεί πάρα πολύ στην Αγγλία. Αλλά δεν ήθελε να παραμείνει άλλο στην Τότεναμ. Προφανώς του έκανε και καλύτερη οικονομική πρόταση η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε, και έτσι λοιπόν ο Κριστιάνο Ρομέρο μετακινείται στους Ροχιμπλάνκους της Μαδρίτης. Οπότε θα τον βλέπουμε στη Λα Λίγκα αντί για την Premier League. Είναι σημαντική προσθήκη αυτή. Έτσι είναι.
0: Ωραία. Μάνο, να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχει αρχίσει και μας φυσικά ο χρόνος.
1: Μάλιστα.
0: Ούτως ή άλλως δεν έχουμε να προσθέσουμε νομίζω και περισσότερα πράγματα. Έτσι άλλως θα τα πούμε και αύριο. Με λεπτομέρειες, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και αύριο. Ξέρεις τώρα, το ποδόσφαιρο, ειδικά στο διεθνή χώρο, κάθε λίγο και λιγάκι έχει εξελίξεις.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεσαι και πάλι όποιους έχεις.
1: Εσύ το ίδιο.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή παιδιά. Είπαμε, ξεκινάει η Λα Λίγκα. Ξεκινάει ένα από τα ωραιότερα πρωταθλήματα. Παρότι τα φαβόρι είναι ξεκάθαρα, πολλές ομάδες είναι πάρα πολύ ποιοτικές.

Όπως έχετε καταλάβει, σε λίγο θα φτάσουμε στο τέλος. Είδαμε λοιπόν, το ανέφερα και πιο πριν, το Θέλτα ο Σασούνα αναβλήθηκε λόγω μύκητα στον αγωνιστικό χώρο. Ασυνήθιστο λίγο. Βέβαια συμβαίνουν και αυτά. Προφανώς κάτι έγινε, όπως είπε και ο Μάνος, με την συντήρηση του γηπέδου. Συμβαίνει και αυτό. Τώρα, σύμφωνα με αναφορές στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ. Είχε απασχολήσει και νωρίτερα τον δικέφαλο του Βορρά η υπόθεση αυτή. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Υπάρχει και η Έλτσε, η οποία παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Η Εσπανιόλ δεν παρουσιάζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση του συλλόγου της Βαρκελόνης δεν πρόκειται, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δεν προτίθεται να σταθεί εμπόδιο στην αποχώρησή του, ξεκαθαρίζοντας όμως πως περιμένει μια πρόταση που να ανταποκρίνεται πλήρως στα θέλω της. Έτσι. Αν δεν ικανοποιηθεί δηλαδή η ίδια οικονομικά, δεν προτίθεται να τον δώσει. Με αυτή την είδηση θα ολοκληρώσουμε το μαγκαζίνο. Το μαγκαζίνο, το τρίωρο. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 10 το πρωί ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Η ώρα πάει μία. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να χαιρόμαστε ο καθένας μας ξεχωριστά όποιους έχει. Υγεία, υγεία, ευτυχία και τύχη. Πολύ σημαντική και τύχη. Το ανέφερα και το πρωί. Να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα Φίτα.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσετ της Εσπανιόλ για το δεξιά άκρο της άμυνας. Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ο Ισπανός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσει στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από αναμονή ωρών, πραγματοποιήθηκε το ραντεβού με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με ανακοίνωσή του Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Προανήγγειλε μάλιστα και σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Στόχος φυσικά το πρωτάθλημα, αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν υπάρχει θέμα πώληση του Σαντιάγκο Έσε. Έκλεισε η μεταγραφή του Τυρκνιζιάν, τελειώνει και του Πουέρτα. Αναβλήθηκε και επίσημα η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική του Super League έπειτα από αίτημα της πράσινης ΠΑΕ. Παράλληλα, το Ρίνο Τζένοα και Σασουόλο εξετάζουν την περίπτωση του δεξιού Ιταλού οπισθοφύλακα Ντάβιντε Καλάμπρια. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο, βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι ανακοίνωσαν και την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς με συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ με χρόνο 1:29.39. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Ντεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45.33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Ferran Torres από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε για 5 χρόνια με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ο διεθνής Βραζιλιάνος Εξτρέμ Μαρτινέλη απέρριψε την πρόταση της Γαλάτα Σαράι και παραμένει στην Arsenal. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Εζεκέλ Πόνσε, με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 1 και 10 και αυτή τη στιγμή ακούτε την γραμμή εκκίνησης στο 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τη 1 έως τις 4. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα από την άποψη ότι σήμερα έχουμε 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά και σε κάποιους φίλους οποίους έχω και γενικά χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καθώς Μαρίες Παναγιώτιδες έχουμε πάρα πολλούς που γνωρίζουμε, οπότε εύχομαι σε όλους σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα, να είστε χρόνια πολλά, να χαίρεστε το όνομά σας, να είστε πάντα υγιείς και να είστε χρόνια πολλά σε όλους τους χριστιανούς.

Μπορεί, όπως είπα προηγουμένως, να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά έχουμε κάποια πράγματα να συζητήσουμε, καθώς έχουμε στίβο, κολύμβηση, τένις και αύριο. Γιατί σας λέω αύριο? Γιατί αύριο θα φροντίσουμε να έχουμε αρκετό βόλεϊ. Γιατί να έχουμε αρκετό βόλεϊ? Διότι στις 21 του Αυγούστου ξεκινάει το Ευρωβόλεϊ γυναικών, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών, όπου θα έχουμε και την συμμετοχή της Ελλάδας. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής είναι ο ένας και μοναδικός Γιώργος Ιωάννου, που τον ακούσετε προηγουμένως.

Και όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε παρέα έως τις 4. Εννοείται πως στην εκπομπή μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 6939-943-943. Είναι οι δύο. Είναι το Viber. Το 943 Ελλάδα Sports. Εν τω μεταξύ, πάω να πω, είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές λόγω και την εκπομπή την οποία είχα προηγουμένως. Αλλά εντάξει. Χαλάλη. Έχουμε πράγματα να πούμε τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα. Πράγματα τα οποία θα γίνουν. Πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Και πράγματα τα οποία γίνονται. Οπότε προτείνω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την θεματολογία μας και όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με την κολύμβηση, καθώς στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι είχαμε για ακόμα μια μέρα πολλές ελληνικές συμμετοχές και σήμερα, αλλά θα ξεκινήσουμε με το χθες όπου είχαμε τους τρεις ελληνικούς τελικούς.

Περιμένω τα μηνύματά σας την ώρα που εμείς θα μιλάμε για την κόλυμβηση. Περιμένω τα μηνύματά σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Εννοείται πως να ξεκαθαρίσω για να είμαστε και πλήρως εντάξει. Ουσιαστικά να το πω αλλιώς, για να υπάρχει μια πλήρη και σωστή ενημέρωση. Εννοείται πως η εκπομπή αφορά τα άλλα σπορ και είναι αφιερωμένη για αυτά για 3 ώρες. Λόγω των διοργανώσεων των οποίων έχουμε αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που υπάρξει κάτι από ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση από συνεργάτες, γιατί θα έχουμε κάποια εξέλιξη, αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνουν. Οπότε δεν είναι 100% αφιερωμένη στα άλλα σπορ. Υπάρχει ένα 3-4% το οποίο υπάρχει και για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Γιατί εννοείται πως υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα αθλήματα. Οπότε δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Η Καρντάσενα, η Αποστολία, γράφει: Αποστολή, Αποστολία, θέλω να πω χρόνια πολλά, γεμάτη υγεία και πολλές χαρές σε όλους. Εύχομαι σε αυτούς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία να βγουν και να επιστρέψουν σπίτια τους, γράφει η Αποστολία. Και εγώ παρομοίωσα τα αποδίδω τις ευχές μου.

Και πάμε να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε και εκεί ελληνικές, είχαμε και χθες ελληνικές συμμετοχές. Και θα ξεκινήσουμε με το πώς πήγαν οι αγώνες βάσει προγράμματος, όπου είχαμε τρεις ελληνικούς τελικούς. Είχαμε στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών την συμμετοχή της Άννας Ντουντινάκης και της Γεωργίας Δαμασιώτη. Τον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο του Απόστολου Χρήστου και τον τελικό στα 1500 μέτρα γυναικών, όπου είχαμε την συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη. Ενώ είχαμε και επίσης την συμμετοχή και της Νικόλ Παυλοπούλου και στο απογευματινό πρόγραμμα, λόγω της πρόκρισής της από το πρωινό προκριματικό στα ημιτελικά της Ευρώπης. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους τελικούς, και θα ξεκινήσουμε εννοείται από τον αγώνα που είχαμε την διπλή ελληνική εκπροσώπηση, που θυμίζω ότι η Άννα Ντουντινάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στον τελικό, και μάλιστα η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκε ως 8η στην συνολική κατάταξη, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 57,87 δευτερόλεπτα με την Ανίτα Καστάλντι, η οποία ήταν ένατη να τερματίσει την κούρσα της σε 57,92. Εντάξει, η Άννα Ντουντινάκη ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα, έκανε ένα ατομικό ρεκόρ το οποίο κυνηγούσε. Και αυτό της είχε δώσει πολύ ψυχολογία, η οποία Άννα Ντουντινάκη στον ημιτελικό είχε τερματίσει σε 56 δευτερόλεπτα και 99 δέκατα. Μάλιστα, ήταν η τρίτη αθλήτρια του ημιτελικού η οποία κατέβασε το χρονόμετρο κάτω από τα 57 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα λίγο στα περί του τελικού. Στα περί του τελικού, όπου η Ρος Βανόντερντάικ από το Βέλγιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, που ήταν η καλύτερη κολυμβήτρια της κούρσας. Ήταν πραγματικά παράσταση για έναν εκείνος ο αγώνας, εκείνος ο τελικός. Με το χρυσό μετάλλιο να καταλήγει στο Βέλγιο, και θα σας πω και χήμα δίκαια, καθώς είχα δει την κούρσα των 50 μέτρων. Δίκαια κατέκτησε στα 21 της η Ρος Βανόντερντάικ το χρυσό μετάλλιο και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 100 μέτρων πεταλούδα, όπου τερμάτισε την κούρσα, που τερμάτισε τον τελικό σε 56 δευτερόλεπτα και 8 εκατοστά.

Θα επιστρέψουμε ξανά στην Βελγίδα και στις θέσεις του μεταλλού για να τις συνεχίζουμε και πάμε στον τελικό. Η Άννα Ντουνάκη, η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, όπου θα μπορούσε να βρίσκεται στη τριάδα, αλλά δυστυχώς η Άννα Ντουνάκη, παρά τον πολύ καλό αγώνα τον οποίο έκανε, δεν κατάφερε να τερματίσει στην τριάδα των μεταλλίων. Κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά δείχνει και τέταρτη σε όλη την Ευρώπη.

Άννα Ντουντουνάκη, η οποία είχε κατακτήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης πριν από 6 χρόνια στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης, στο αγώνισμα των 100 μέτρων πεταλούδα. Όσο και να κολυμπήσεις, όσο και να προσπαθήσεις, είναι μερικές φορές κάποια πράγματα που δεν είναι αρκετά. Το πρώτο εκατοστάρι της Ντουντουνάκη ήταν πάρα πολύ καλό. Στο δεύτερο όμως λίγο η Ντάρια η Κλεπικοβά από την Ρωσία ξέφυγε και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ως ανεξάρτητη αθλήτρια, με την Άννα Ντουντουνάκη να της μένει μια πίκρα από τον τελικό. Και θα πω και δίκαιη, ήταν πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση ενός χάλκινου μεταλλίου. Και μάλιστα δεν ήταν και η μόνη αθλήτρια η οποία ήταν, ή ο μόνος αθλητής όπου ήταν κοντά στο σε κάποιο μετάλλιο την χθεσινή μέρα. Θα προχωρήσουμε και στην συνέχεια να πούμε για την Άννα Ντουντουνάκη και τώρα στην Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία η οποία κατέκτησε στο προηγούμενο ευρωπαϊκό το αργυρό μετάλλιο στο Βελιγράδι στα 100 μέτρα πεταλούδα, όταν είχε τερματίσει πάλι πίσω από την Van Noterdijk από το Βέλγιο.

Μια Γεωργιάδα Μασιώτη η οποία κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να το πει κάποιος δύσκολο, σπάνιο, και δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κάποιος καλό ή κακό. Βασικά καλό είναι επειδή είχε περάσει στον τελικό. Το θέμα είναι όμως ότι και σε αποκριματικά και σε ημιτελικούς και σε τελικό η Δαμασιώτη τερμάτισε ακριβώς στην ίδια θέση σε όλους τους αγώνες. Στην 8η θέση στη συνολική κατάταξη στα προκριματικά, στην 8η θέση στη συνολική κατάταξη στον ημιτελικό και στον τελικό αναδείχθηκε, τερμάτισε στην 8η θέση την κούρσα της. Στην Ευρώπη μια Άννα Ντουνάκη η οποία στον τελικό ήταν μακριά από τον καλό εαυτό της.

0: Η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία στα 23 της συμμετείχε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος υγρού στίβου, η οποία τερμάτισε την κούρσα της σε 57 δευτερόλεπτα και 72 εκατοστά. Να πούμε ότι η Αντζελίνα Κέλλερ από τη Γερμανία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο τερματίζοντας σε 56-39 και η Ντάρια Κλεπίκοβα σε 56-76 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Και έτσι αυτά ήταν τα αποτελέσματα των δύο Ελληνίδων αθλητριών. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις αναλύσεις των άλλων αγώνων.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε, φίλτατοι. Επιστρέψαμε στην γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, όπου είχαμε μείνει στον τελικό της Άννας Ντουνάκη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πενταλούδα. Σας είπα προηγουμένως ότι δεν ήταν η μοναδική αθλήτρια ή ο μοναδικός αθλητής ο οποίος ήταν πολύ κοντά σε ένα μετάλλιο, σε μια θέση στο βάθρο, καθώς ακόμα πιο κοντά από όσο ήταν η Άννα Ντουνάκη ήταν ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σε έναν αγώνα όπου πραγματικά κρίθηκαν όλα στο νήμα. Και όταν λέω όλα στο νήμα, όλα στο νήμα, δηλαδή και για την πρώτη θέση είχε γίνει σκοτωμός, καθώς σε αυτή την ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μίροσλαβ Κνέντλα και Κλίμεντ Κολέσνικοφ από την Ρωσία, ο δεύτερος, ο πρώτος από την Τσεχία, με τον Κνέντλα να κατακτά για ένα εκατοστό να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα της μίας ανάσας, ενώ στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κλίμεντ Κολέσνικοφ από την Ρωσία, όπου μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, έχασε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης για ένα εκατοστό. Βέβαια, αυτό το ένα εκατοστό δεν ήταν μόνο στην διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου, αλλά ήταν και στην διεκδίκηση του βάθρου. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι ο Απόστολος Χρήστου ήταν πολύ κοντά, ήταν ακόμα πιο κοντά από τον Ντουνάκη στο βάθρο.

να είναι στα 24 και 15. Και ειδικά στους πρώτες τέσσερις θέσεις ο αγώνας ήταν, είχε σκοτωμό, ήταν πολύ, πολύ κλειστός, πολύ κλειστός αγώνας, πολύ ωριακός. Και όπως είχαμε την πρώτη τετράδα να είναι κοντά όλοι ο ένας με τον άλλον, είχαμε και την τετράδα από την πέμπτη έως και την όγδοη και τελευταία θέση, όπου ήταν πολύ μακριά, πολύ μακριά από την διεκδίκηση των μεταλλίων, καθώς στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Τόμερ Σούστερ από το Ισραήλ, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 24-44. Ο Ιβάν Μαρτίνεθ στην έκτη θέση από την Ισπανία, 24-49. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία, 24-54. Και ο Ιωάν Εντογιέ Μπρουάρντ από την Γαλλία, 24-65. Ο Τόμας Τσεκόν, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν κατάφερε να ανταπάει καλά σε αυτόν τον τελικό. Φαινόταν γενικά ότι δεν ήταν στη μέρα του εχθές.

που μάλιστα στο ίδιο αγώνισμα έχει αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας το 2023, ενώ και το 2022 στη Ρώμη είχε καταφέρει στα 50 μέτρα, είχε καταφέρει να κατακτήσει το χάλκινο με το χρυσό μετάλλιο. Βασικά μια διόρθωση τώρα που το βλέπω, στην πεταλούδα έχει κατακτήσει ο Τσεκόν, με την πεταλούδα το έχει πάρα πολύ ο Τσεκόν. Εκεί είναι το δυνατό του σημείο, η πεταλούδα, καθώς στο ύπτιο στα 50 μέτρα δεν έχει κατακτήσει κάποιο χρυσό μετάλλιο. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κατακτήσει κάποιο, ούτε χάλκινο δεν έχει κατακτήσει στα 50 μέτρα ύπτιο. Το βλέπω αμέσως. Ναι, δεν έχει κατακτήσει γενικά στα 50 μέτρα ύπτιο. Είναι ένα αγώνισμα το οποίο δεν τον πολύ πάει ο Τσεκόν, αλλά είναι μια έκπληξη που μένει. Όχι, μένει εκτός από τα μετάλλια. Μένει εκτός τετράδας ο Τόμας Τσεκόν. Εκτός τετράδας, κρατήστε αυτό που σας λέω. Και τέλος πάντων, για να ολοκληρώσουμε λίγο με τον Απόστολο Χρήστου. Ο Απόστολος Χρήστου, που okay, είναι ο τέταρτος καλύτερος στην Ευρώπη, ήταν σε απόσταση αναπνοής με ακόμα ένα μετάλλιο, όπως και στα 100 μέτρα ύπτιο του 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, εκεί όπου έχασε επίσης για 2 εκατοστά το χάλκινο μετάλλιο. Μόνο περηφάνεια για αυτούς τους αθλητές όλους, όπου διεκδικούν τα μετάλλια και τις θέσεις στον τελικό μέχρι από την αρχή μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, και έτσι ολοκληρώνουμε λίγο με τον Απόστολο Χρήστο, που κατάγει τέταρτος με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 24-15. Παρόλα αυτά είχαμε και ακόμα έναν ελληνικό τελικό. Αυτός ο ελληνικός τελικός ήταν στα 1500 μέτρα με την συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη.

Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία από τις 22 αθλήτριες που συμμετείχαν στον προκριματικό έκανε την τέταρτη, πραγματοποίησε την τέταρτη καλύτερη επίδοση και προκρίθηκε τερματίζοντας την κούρσα της σε 16 λεπτά.

13 δευτερόλεπτα και 81 δέκατα, προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Παρόλα αυτά, παρθενικός τελικός για την Άρτεμις Βασιλάκη και σε αυτό το αγώνισμα στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού, στο πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της καριέρας της. Η Άρτεμις τερμάτισε την κούρσα της σε 16 λεπτά, 21 δευτερόλεπτα και 26 δέκατα. Μία επίδοση η οποία την έβαλε στην τέταρτη στην έβδομη θέση. Μακάρι να ήταν τέταρτη. Μακάρι να ήταν τέταρτη. Στην έβδομη θέση του μεγάλου τελικού. Μία Άρτεμις Βασιλάκη η οποία άρχισε σιγά σιγά να χάνει τις δυνάμεις της, κυρίως από τα 1000 μέτρα περίπου. Από τα 1000 μέτρα και μετά άρχισε να χάνει τις δυνάμεις της η Άρτεμις Βασιλάκη και εν τέλει κατετάγει στην 7η θέση τον παρθενικό της τελικό στα 1500 μέτρα γυναικών. Το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε η Σιμώνα Κουανταρέλα από την Ιταλία με νέο ρεκόρ διοργάνωσης, καθώς τερμάτισε τον τελικό σε 15 λεπτά 46 δευτερόλεπτα και 22 δέκατα. Στο 2 και στο 3 του τελικού, δηλαδή το αργυρό μετάλλιο και το χάλκινο μετάλλιο, το κατέκτησε η Γερμανία με την Ιζαμπέλ Γκόζε από τον τρίτο διάδρομο να κατακτά το αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας την κούρσα της σε 15 λεπτά 40 και 49,31 δευτερόλεπτα, ενώ στην τρίτη θέση η Max Werner. Η Μάγια Βέρνερ, όχι Μαξ Βέρνερ, η Μάγια Βέρνερ κατέλαβε την τρίτη θέση, ανέβηκε στο τελευταίο σκάλι του βάθρου, τερματίζοντας σε 15 λεπτά, 52 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά. Η Vivian Τζάκλ από την Ουγγαρία τερμάτισε στην τέταρτη θέση, 15-57-39. Η Ξένια Μισάρινα από την Ρωσία στην πέμπτη θέση 16-9-12. Η Άγγελα Μαρτίνεθ από την Ισπανία 16-20-35 στην έκτη θέση. Έβδομη θέση είναι η Άρτεμις Βασιλάκη που αναφέραμε προηγουμένως και 8η η Μαρία Ντεβαλντές, συμπατριώτησα της Άγγελα Μαρτίνεθ, 16-32-71. Η Σιμώνα Κουανταρέλα η οποία έχει διαπρέψει σε όλα τα αγωνίσματα τα οποία έχει κολυμπήσει και στα 800 μέτρα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στα 1500, όπου στα 800 μέτρα η Άρτεμις Βασιλάκη κατέλαβε και την τέταρτη θέση και έσπασε το όριο πρόκρισης για το Λος Άντζελες, αλλά δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα η πρόκρισή της, καθώς αυτό θα πρέπει να το ξανακάνει.

Και πάμε, πάμε σιγά σιγά να πούμε και για τους άλλες συμμετοχές τις οποίες είχαμε. Καθώς ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε σε ακόμα έναν τελικό, ο αργυρός προαθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα των 200 μέτρων ύπτιο, κατάφερε να προκριθεί και στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα, καθώς κατάφερε να τερματίσει την κούρσα του σε 1 λεπτό 55 δευτερόλεπτα και 55 εκατοστά, χρόνος που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Έσπασε ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ ο Απόστολος Σίσκος και στην συνολική κατάταξη της ημιτελικής κούρσας κατετάγει στην 6η θέση και καλείται να αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 στο απογευματινό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Καλείται να αντιμετωπίσει τον Λέον Μαρσάν από την Γαλλία.

Και έπειτα από την πρόκριση του Απόστολου Χρήστου είχαμε και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, όπου μάλιστα ήταν και σχετικά κοντά στο να δώσει ακόμα μια πρόκριση σε έναν τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού για τα ελληνικά χρώματα. Μιλάω για την εμφάνιση της Νικολέτας Παυλοπούλου.

η οποία Νικόλ Παυλοπούλου είχε δώσει χθες μάχη στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτής κολύμβησης, εκεί όπου τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 12 δευτερόλεπτα και 51 δέκατα, σε μια κούρσα την οποία επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά βλέπουμε φέτος πάρα πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες και από τους Έλληνες κολυμβητές και τις Ελληνίδες κολυμβήτριες, και μία από αυτές τις εμφανίσεις ήταν της Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία προκρίθηκε στα ημιτελικά. Και ο χρόνος ήταν σχετικά κοντά να της δώσει την πρόκριση για τον τελικό του αγωνίσματος, καθώς η Ελληνίδα κολυμβήτρια, η 25χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια, κατετάγει στην 10η θέση του ημιτελικού, που σημαίνει 10η θέση στην Ευρώπη, και ήταν 2 θέσεις μακριά από την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, ο οποίος μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα.

Και έτσι ολοκληρώνουμε το χθες, σχολιάσαμε λίγο, είπαμε τι έγινε στις ελληνικές συμμετοχές. Πάμε λίγο να δούμε το σήμερα. Πάμε να δούμε το σήμερα, καθώς όπως είπαμε προηγουμένως στο απογευματινό πρόγραμμα, είναι ο τελικός των 200 μέτρων πεταλούδα ανδρών, εκεί όπου θα έχουμε την συμμετοχή του Απόστολου Σίσκου, και μάλιστα είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 ώρα Ελλάδος,

Και πάμε λίγο και στο σήμερα. Πάμε και στο σήμερα για να δούμε τι έχει γίνει με τους Έλληνες αθλητές, με τους Έλληνες κολυμβητές, καθώς είχαμε πρόκριση. Είχαμε πρόκριση στα 200 μέτρα πεταλούδα, στα ημιτελικά της Γεωργίας Δαμασιώτη, η οποία κατάφερε στην προκριματική της σειρά να τερματίσει στην τέταρτη θέση, καθώς τερμάτισε την κούρσα της σε 2 λεπτά 11 δευτερόλεπτα και 92 δέκατα, ενώ στην συνολική κατάταξη κατέλαβε την 10η θέση και πήρε ένα από τα 16 εισιτήρια για τα ημιτελικά, η Ελληνίδα κολυμβήτρια.

Και παρόλα αυτά, ενώ ξεκίνησε με πρόκριση το σημερινό πρόγραμμα, συνεχίστηκε με αποκλεισμό, τον αποκλεισμό του Στέργιου Μπίλα στα 50 μέτρα ελεύθερο στην κούρσα της Μίας Ανάσας, όπου η κούρσα του δεν θύμιζε τον Μπίλα, τον καλό Μπίλα, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 22 δευτερόλεπτα και 21 εκατοστά. Και αυτός ο χρόνος τον έφερε στην 24η θέση της Ευρώπης. Και δεν συνέχισε ο Στέργιος Μπίλας στα ημιτελικά του αγωνίσματος, όπου μάλιστα ο Μπίλας έχει και γιορτή, καθώς δεν λέγεται μόνο Στέργιος, λέγεται και Μάριος στο μεσαίο του. Έχει και μεσαίο όνομα το Μάριος, οπότε εννοείται χρόνια πολλά και στον αθλητή.

Ενώ είχαμε και πρόκριση άνετη, άνετη πρόκριση του Απόστολου Χρήστου στα ημιτελικά των 100 μέτρων ιππτιό, έπειτα από τρομερή εμφάνιση στην προγραμματική σειρά, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 52,73 δευτερόλεπτα. Ήταν ο καλύτερος χρόνος των προκριματικών. Και πέρασε με άνεση στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Αλλά επειδή κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, είχαμε και την συμμετοχή του Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει κάποιο εισιτήριο για τα ημιτελικά, καθώς κατετάγει 21ος, μιας που ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τελείωσε την κούρσα του σε 54,17 δευτερόλεπτα. Σε 54,17 τελείωσε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης την κούρσα του.

Βαγγέλης Μακρυγιάννης, όπου στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο εν λόγω αγώνισμα.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε σε διάλειμμα και, και θα συνεχίσουμε με κολύμβηση, καθώς είχαμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν θα αργήσουμε. Υπομονή. Υπομονή και όλα θα έρθουν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μη είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Στην εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε και χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Η Borussia Dortmund προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσετ της Εσπανιόλ για το δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουσπορ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνισιάν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβου Πουέρτα για τους Ερυθρόλευκους για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Νταβίδε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κιτρίνων. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιχαμ στο 1-1, 29 και 39. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1-45 και 33 και κατέλαβα την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του αγκοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων νύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2:12.51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου forward Titan Anderson για τη σεζόν 2026-27. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Ferran Torres από την Barcelona έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζέγγελ Πόνσε με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με όψιον ανανέωσης για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε έπειτα από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, το οποίο μεσολάβησε απαγγελίας του Γιώργου Ιωάννου. Και συνεχίζουμε γρήγορα με την κολύμβηση, καθώς είχαμε αρκετές συμμετοχές και συνεχίζουμε με την τετραπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα μικτής ατομικής γυναικών, εκεί όπου είχαμε στα προκριματικά τη συμμετοχή του Βλάχο Γιαννάκου, του Ρούτουλα, του Παπαστάμου και του Γιουρτζίδη.

όπου μπορεί ο Παπαστάμος στην προηγούμενη διοργάνωση να είχε κατακτήσει ευρωπαϊκό μετάλλιο, όπου το έχει κατακτήσει στην διπλάσια κούρσα, δηλαδή στα 400 μέτρα μικτής ανδρών. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την εμπειρία του, δεν ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε, όπου μάλιστα αποκλείστηκε ο Παπαστάμος. Παρόλα αυτά, είχαμε ελληνική πρόκριση. Είχαμε ελληνική πρόκριση του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει την κούρσα του σε 2 λεπτά και 12 δέκατα, όπου αυτό του έδωσε την 19η θέση στην συνολική κατάταξη του προκριματικού. Και αυτή η θέση, παραδόξως, του έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά. Τώρα θα μου πείτε, εσύ στις προηγούμενες εκπομπές δεν έλεγες για κάτι 19ες θέσεις, 14ες, και οι αθλητές μας εν τέλει είχαν αποκλειστεί? Ναι. Ωστόσο, υπάρχει ένας κανονισμός στην European Aquatics για το πόσοι αθλητές από την ίδια χώρα μπορούν να συμμετέχουν στα ημιτελικά του εκάστοτε αγωνίσματος και γενικά των αγωνισμάτων. Αυτός ο κανόνας λειτουργήσε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Καθώς από κάθε χώρα στον στους ημιτελικούς επιτρέπεται η συμμετοχή τριών αθλητών. Και αυτός ο κανόνας τέθηκε σε εφαρμογή καθώς ο 19ος Δανίλη Γιουρτζίδης λόγω αυτού του κανονισμού προκρίθηκε στον ημιτελικό των 200 μέτρων μικτής, όπου ήταν και ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος προκρίθηκε στην επόμενη φάση των 200 μέτρων μικτής κολύμβησης. I'm just a wanderer with no walls. No man... Πολύ αρκετά κοντά και στην πρόκριση λόγω του κανονισμού του περιορισμού των συμμετοχών από κάθε χώρα στα ημιτελικά, ήταν κοντά και ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος κατέλαβε την 21η θέση στη συνολική κατάταξη, τερματίζοντας μια πολύ καλή κούρσα σε 2 λεπτά και 28 δέκατα. Μακριά από τον Δανιήλ Γιουρτζίδη. Και στην 27η θέση κατετάγει ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά 1 δευτερόλεπτο και 92 δέκατα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο τον κάνει τον τρίτο στην κατάταξη Έλληνα στην κούρσα, καθώς από τους Έλληνες τελευταίος και στην ολική κατάταξη 38ος, όπου ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, ο Απόστολος Παπαστάμος, καθώς τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά 3 δευτερόλεπτα και 75 δέκατα. Μια κούρσα η οποία ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να ξεχάσει και πρέπει να ξεχάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. The dream.

Και απλά να πούμε ότι όπου να είναι αναμένουμε και το αποτέλεσμα από τα, από τα 4200, από τη σκυταλοδρομία 4x200 ελεύθερο μεικτή, δηλαδή mixed στα φύλλα, όπου έχουμε την συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδος. Ναι, γράψτε λάθος. Η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καθώς στην προγραμματική της σειρά τερμάτισε στην τελευταία θέση.

Ενώ για να ολοκληρώνουμε και την θεματολογία της κολύμβησης, είχαμε και την συμμετοχή της Τασάκου στα 50 μέτρα προς των γυναικών, όπου δυστυχώς ούτε εκεί είδαμε πρόκριση. Αυτά τα ολίγα για την κολύμβηση. Πάμε να συνεχίσουμε και απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται αγώνες στο Μπέρμιγχαμ. Θα πάμε και στη συνέχεια στο Στίβο, εκεί όπου θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για τους σημερινούς αγώνες, για τον χθεσινό τελικό στο Ύψος. Τι είδαμε, τι κρατήσαμε, τι δεν κρατήσαμε.

Αλλά πριν προχωρήσουμε, καθώς εχθές είχαμε και τένις, πρέπει να κάνουμε μια αναφορά στον μαραθώνιο, ο οποίος έγινε σήμερα το πρωί. Και θα πούμε και πολύ καλύτερα πράγματα στην συνέχεια, καθώς στα 42 της η Αντιγόντρης Μπιώτη, η Καρδιτσιώτισσα βαδίστρια, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση τον μαραθώνιο, όπου μάλιστα έκανε και την καλύτερη της επίδοση, έκανε ατομικό ρεκόρ, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.

Ενώ μετά την Αντιγόνη Τρισμπιώτη ακολούθησε και η Παναγιώτα Ιτσινοπούλου. Μία διόρθωση για την επίδοση της Αντιγόνης Τρισμπιώτη, καθώς κοίταζα λίγο πιο κάτω, κατάφερε να κάνει ρεκόρ καριέρας, ατομικό ρεκόρ, κορυφαία επίδοση στην καριέρα της Αντιγόνης Τρισμπιώτη στην τέταρτη θέση, τερματίζοντας σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ενώ στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Είχαμε δύο Ελληνίδες στις πρώτες 5 θέσεις του αυθεντικού μακάρι να ήταν αυθεντικός μαραθώνιος. Μακάρι να γινόταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ελλάδα για να έχουμε και εμείς μαραθώνιο. Μακάρι. Τέλος πάντων, η Παναγιώτα Τσινοπούλου κατάφερε 3 λεπτά μετά την Τρισμπιώτη να περάσει την γραμμή του τερματισμού, όπου στα 36 της έκανε επίσης ατομικό ρεκόρ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Μια πολύ ικανοποιητική εμφάνιση από τις Ελληνίδες αθλητρίες.

Και αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στις δηλώσεις της Αντιγόνης, καθώς μίλησε μετά στην κάμερα της ΕΡΤ, η οποία είναι και αυτή, είναι και αυτή που μεταδίδει την διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και σε στίβο και σε υγρό στίβο. Και αξίζει να διαβάσουμε τις δηλώσεις που έχει κάνει η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η οποία αναφέρει τα εξής: «Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα καν στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πώς θα πάει ο αγώνας. Είναι ο πρώτος μαραθώνιος για εμένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη τη χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα, έκανα μόνο έναν, γιατί είχα έναν τραυματισμό που με άφησε πίσω πάνω από 25 μέρες, με άφησε πάνω από 25 μέρες εκτός. Δηλαδή, είμαι εδώ με 25 μέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι μια μεγάλη επίδοση. Νομίζω πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές, ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι η διαδρομή να ήταν λίγο καλύτερη και για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι, παρά στην δυσκολία των συνθήκων που έχουμε άλλες φορές. Λένε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι καλή. Για εμένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο, να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα. Εύχομαι να πάρουμε και ένα μετάλλιο, να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα. Καλύτερη ή τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν, να είμαι μέσα στην πεντάδα των top αθλητών της Ελλάδας. Δεν με πειράζει. Αναφέρει έπειτα από τις συνθήκες και για τον αγώνα της. Αυτό το είπε αναφορικά με το γεγονός ότι έκανε την δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Μίλτο Τεντόγλου. Και κλείνοντας είπε ότι για την παρουσία της είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ. Εγώ το πάω μέρα μέρα. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο, αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή. Όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν, εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή. Μη με προκαλείς, θα είμαι. Η Αντιγόνη Τρισβιώτη, η οποία αναφέρει ότι θα είναι και στο Πανευρωπαϊκό του 2028, συνεχίζει δυναμικά η Αντιγόνη και δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας.

Και επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε στις διαφημίσεις, απλά να πούμε ότι τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τένις, για τον αγώνα του Τσιπά, και εν συνεχεία θα αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου στον Στίβο. Να πούμε ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει σήμερα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, τους αγώνες των γυναικών, η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ, όπου έχουμε και ελληνικές συμμετοχές. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής, το οποίο γίνεται στο Ζάγκρεμπ, από τις 13 έως τις 16 είναι οι αγώνες των γυναικών και από τις 19 έως τις 23 είναι οι αγώνες των ανδρών. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Επιστρέφουμε με τένις, μείνετε στον Ελλάδα Sports. Εμείς απλά θα πάμε να πάρουμε κάποιες ανάσες, θα πάμε σε διαφημίσεις και γρήγορα εδώ πάλι. Ημίχρονο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Ώρα να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τένις. Γιατί πάμε να μιλήσουμε λίγο για τένις, καθώς είχαμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά στο χιλιάρι Open του Σινσινάτη, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε. Ζορίστηκε ο Στέφανος

Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν ζωρίστηκε, επικράτησε 2-0 σετ. Του Βαλεντίν Ρογιέ. Όπου και χθες που λέγαμε και την, και την προϊστορία των δύο παικτών, ο Βαλεντίν Ρογιέ ήταν ο αντίπαλός του την ημέρα που είχε τραυματιστεί στο Wimbledon.

όπου μάλιστα ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Γάλλο τενίστα ακριβώς ένα μήνα και μία μέρα μετά την κατάκτηση στο Open της Γκαστάντ της Ελβετίας. Και απλά να πούμε ότι αυτό είναι μία πρόβα τζενεράλε, καθώς 30 Αυγούστου αρχίζει το Αμερικανικό Open, το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.

Τέλος πάντων, για το παιχνίδι του Τσιτσιπά, για τον αγώνα του Τσιτσιπά, ο Τσιτσιπάς είχε ζοριστεί πάρα πολύ στον χθεσινό αγώνα και μάλιστα είχε κάνει και ανατροπή στο πρώτο σετ, καθώς είχαν 6-5 και κέρδισε 7-6 στο tie break, καθώς στο tie break το σκορ ήρθε 7-4 υπέρ του Έλληνα τενίστα, ενώ στο δεύτερο σετ, ενώ θα μπορούσε να έχει λήξει πολύ πιο εύκολα ο αγώνας του, το 2-5 το οποίο είχε κάνει ο Ρογέ, το οποίο είχε κάνει ο Τσιτσιπάς και ήταν ένα σετ μακριά από την νίκη και την πρόκριση, έγινε 5-5 από τον Ρογέ, καθώς ο Τσιτσιπάς έκανε αρκετά λάθη, έκανε πάρα πολλά λάθη, αλλά στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι ξύπνησε και το 5-5 έγινε 7-5, βέβαια έπειτα από πολλά set, από πάρα πολλά match point και από πολλά set point, βασικά έπειτα από 1, 2, 4 match point έληξε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει στην επόμενη φάση του τουρνά του Σινσινάτη στο τελευταίο τουρνουά πριν το Grand Slam των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Φέλιξ τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον οποίο είχε αντιμετωπίσει στο Ντουμπάι το 2025 στο 250 τουρνουά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκεί όπου επικράτησε 2-0 μάλιστα στον 2-0 σετ 6-3-6-3 μάλιστα στον τελικό. Επειδή δεν το παρακολούθησα το μάτς, κάθισα και είδα κάποια στιγμιότυπα και είδα πάρα πολλά λάθη του Τσιτσιπά, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε η εικόνα του, αλλά προχωράμε. Μερικές φορές αυτό που λέω είναι ότι καλό να γίνονται τώρα τα λάθη και να μην γίνουν στην συνέχεια. Απλά να πούμε ότι το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει στο τουρνουά του Σινσινάτη είναι ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Και απλά να πούμε μία παραπάνω λεπτομέρεια για το τένις και για το Αμερικανικό Open. Στο Αμερικανικό Open θα έχουμε το Last Dance, ολοκληρωτικό Last Dance του Σταν Βαβρίνκα, του Ελβετού τενίστα, ο οποίος είχε κατακτήσει 3 Grand Slam, το Australian Open το 2014, το Roland Garros του 2015 και το Wimbledon του 2016. Το Αμερικανικό Open του 2016, το Wimbledon το έχει κατακτήσει ο Andy Murray.

Ένας τενίστας ο οποίος είχε κοιτάξει στα μάτια τον Φέντερερ, τον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς και στο Αμερικανικό Open θα γίνει το τελευταίο του Last Dance. Όποιο, ο κόσμος θα βρεθεί εκεί, θα δει τον Σταν Βαβρίκα να αγωνίζεται ίσως και για τελευταία φορά. Γιατί μάλλον μετά το Αμερικανικό Open ο Βαβρίνκα θα σταματήσει ολοκληρωτικά την καριέρα του στο άθλημα της αντισφαίρησης.

όπου μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση, καθώς προγραμματίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να πάνε με τον Μανόλο, τον Καραλή, στο Μαϊάμι για να δουν από κοντά τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να το κάνουν. Αλλά εντάξει, ότι... αλλά είναι πολλές φορές που ό,τι πιστεύεις και θέλεις το κάνεις. Πάμε λίγο όμως να πούμε μια γρήγορη, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που θα

μιλήσουμε αμέσως τώρα για αυτό. Είχαμε τον προκριματικό του άλματος Ισμικός. Στις γυναίκες με την συμμετοχή της Αντριάνας Γκόγκα και της Ναταλίας Μπέση, όπου δεν ήταν ικανοποιητική η παρουσία τους, καθώς η Ναταλία Μπέση είχε 3 άκυρες προσπάθειες και κατετάγει τελευταία, ενώ στην 22η θέση τερμάτισε η Αντριάνα Γκόγκα με καλύτερη προσπάθεια, με το καλύτερο της άλμα να είναι τα 4.57. Ολοκληρώνοντας με το τένις, απλά να πούμε ότι, απόψε 15 Αύγουστο η Μαρία Σάκαρη μπαίνει και αυτή στη μάχη του χιλιάριου τουρνουά στο Σινσινάτι για το WTA, καθώς αντιμετωπίζει την Καμίλα Ραχίμοβα. Με την Μαρία Σάκαρη να συμμετέχει στο τουρνουά του Σινσινάτι με στόχο να αποκτήσει ρυθμό για το US Open το οποίο ακολουθεί. Και αυτά τα λίγα περί τένις, δεν είχαμε κάτι αξιοσημείωτο, κάτι άλλο να αναφέρουμε, καθώς και ο Αγιασίμ, ο οποίος αντιμετωπίζει το Τσιπά, αλλά και ο Σβέρεφ, ο οποίος είναι το μεγάλο όνομα του τουρνουά, δεν συμμετείχαν στον πρώτο γύρο. Θα ξεκινήσουν από τον δεύτερο. Οπότε νομίζω σιγά σιγά είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε προς τον Στίβο για να συζητήσουμε τα χθεσινά, τα σημερινά και αυτά που ακολουθούν.

Και πάμε να πούμε για τα χθεσινά. Εκεί πέρα όπου η τελευταία αναφορά που κάναμε ήταν στην Ελίνα Τζέγκο και ότι και για την Αναστασία Τραγκομύροβα κάναμε αναφορά ότι ήταν σε εξέλιξη οι αγώνες τους. Έχουν αλλάξει πράγματα, καθώς εντάξει για την Τζέγκο γνωρίζουμε ότι έχει προκριθεί στον τελικό, αλλά η Αναστασία Τραγκομύροβα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επτάθλου και δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο επτάθλο. Όπως καταλάβατε, δεν θα έχουμε κάποια ενημέρωση ξανά για την Αναστασία Τραγκομύροβα. Δεν θα αγωνιστεί η Αναστασία Τραγκομύροβα, καθώς ο τραυματισμός έβαλε προώρο τέλος στο έπταθλο.

Και απλά για την Ντραγκομίροβα έπρεπε να ενημερώσουμε, καθώς δεν θα συνεχίσει στην... δεν θα συνεχίσει την προσπάθειά της στο έπταθλο, καθώς είχαν γίνει και χθες τα πρώτα δύο αγωνίσματα. Στα άλλα πέντε δεν θα έχουμε Αναστασία Ντραγκομίροβα. Είχαμε και χθες τον τελικό του άλματος Ισύψους των ανδρών, με τη συμμετοχή του Αντώνη Μέρλου και του Ανδρέα Μίτα.

Άλμα εις ύψος, εκεί όπου είχαμε, όπως είπαμε προηγουμένως, την συμμετοχή του Αντώνη, του Μέρλου και του Αντρέα Μίτα, όπου είχαν ακριβώς τις ίδιες προσπάθειες και ακριβώς την ίδια εξέλιξη στον αγώνα τους. Πέρασαν με την τρίτη προσπάθεια τα 2.18 και συνέχισαν στα 2.23, αλλά στα 2.23 κατάφεραν και δεν κατάφεραν να περάσει κανείς από τους δύο το ύψος των 2.23, καθώς είχαν και οι δύο αμφότεροι τρεις προσπάθειες και μοιράστηκαν την 11η θέση. Ο Αντρέα Μίτα, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του στον τελικό του άλματος ύψος. Όπως και παρθενικός τελικός είναι και για τον Αντρέα το Μέρλο,

καθώς δεν είχε καταφέρει σε καμία άλλη διοργάνωση, είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είτε αυτό είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, να προκριθεί στον τελικό. Οπότε και οι δύο ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. 11η στον κόσμο και οι δύο με περνώντας τα 2-18, αλλά έμειναν εκεί. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για την εμφάνισή τους, γιατί όπως είπε και ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, αυτοί οι αγώνες είναι με τα άλματα της ρήψης, είναι η στιγμή η οποία μετράει. Πάμε όμως λίγο γενικά να σχολιάσουμε τον τελικό του ύψους, εκεί όπου είχαμε πολύ ωραία πράγματα. Και σε αυτά τα πράγματα προφανώς μιλάω για την μάχη του Gianmarco Tamberi και του Oleg Dorosuk από την Ουκρανία, ο δεύτερος, ο πρώτος από την Ιταλία. Νομίζω γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι ο Gianmarco Tamberi, ο οποίος είχε γίνει και viral με το look του, την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη την σκηταροδρομία 4x100 μεικτής στο Μπέρμιγχαμ, και η Ελλάδα τρέχει στην 7η διαδρομή. Όχι, τι μεικτής. Έχει κάνει λάθος. Ενδιαφέρον, έχει κάνει λάθος ο σκηνοθέτης. Και αντί να βγάλει ότι είναι των γυναικών, καθώς η Ελλάδα αποτελείται από την Αντωνάτου, την Τζουκαλά, την Σπανουδάκη και την Μανουηλίδου, είναι η ομάδα της σκητάλης των 4x100, ο σκηνοθέτης έβαλε ότι αυτό είναι το mixed, ότι αυτό είναι της μεικτής. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Δεν κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο. Θα έχουμε εξέλιξη καθώς γίνεται και παρουσίαση των ομάδων, οπότε δεν θα ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσει σε κάνα δύο λεπτά, κάπου εκεί. Θα ακούσετε live τον αγώνα, θα υπάρξει ενημέρωση. Και απλά πάμε λίγο να μιλήσουμε για το άλμα ισύψος εκεί, όπου σε αυτήν τη μονομαχία ανάμεσα σε Dorosuk και Tamberi κέρδισε ο αχάμπαρος Ιταλός, που όπως είχαμε πει είχε γίνει πριν κάτι χρόνια viral με το look του, με το μισοξυρισμένο μουστάκι. Ένας αγώνας, μια κόντρα η οποία έκοψε την ανάσα, καθώς έκοψε πολλές ανάσες, έκοψε την ανάσα του κόσμου, να το πω πιο σωστά, καθώς ο Dorosuk μέχρι το 2.30 είχε περάσει όλα τα ύψη. 2.18 το είχε περάσει με την πρώτη, 2.23 με την πρώτη, 2.27 με την πρώτη, 2.30 το είχε περάσει επίσης με την πρώτη. Ο Gianmarco Tamberi είχε περάσει με τη δεύτερη τα 2.18, με την πρώτη τα 2.23 και τα 2.27, και στα 2.30 ζορίστηκε και το πέρασε με την δεύτερη. Το 2.32 είναι όλα τα λεφτά. Την ώρα που έχει ξεκινήσει η κούρσα της σκηταλοδρομίας, με την πρώτη αλλαγή να γίνεται, η Αντωνάτου, αν μπόρεσα να δω καλά, έδωσε στην Εμμανουηλίδου δίνει στην Τζουκαλά, όχι, η Σπανουδάκη ήταν, η Σπανουδάκη δίνει στην Τζουκαλά, που γίνει πολύ καλή αλλαγή. Η Ελλάδα είναι στην πέμπτη θέση, αν μπορώ να δω καλά, πέμπτη φαίνεται να είναι. Και τώρα δεν γίνεται καλή αλλαγή όμως στην σκητάλη της Ελλάδας, δεν γίνεται καθόλου καλή αλλαγή στην τελευταία αλλαγή της σκητάλης, και η Ελλάδα τερματίζει στην τελευταία θέση, μένει εκτός τελικού σκητάλης γυναικών. Λάθος συνεννόηση ανάμεσα σε Τσουκαλά και Εμμανουηλίδου, η οποία Εμμανουηλίδου είναι κάτω στο ταρτάν απαρηγόρητη.

0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το ύψος, για να μιλήσουμε και για τα σημερινά, όπου θα πούμε περισσότερα και την επόμενη ώρα. 2.32 έχουν και πρώτη προσπάθεια, έχουν την πρώτη τους προσπάθεια και οι δύο αθλητές. Ρίχνουν όμως τον πύχη. Δεν κατάφεραν να περάσουν το ύψος το 2.32. Ούτε ο Ντόροσουκ, ούτε ο Ταμπέρι. Ντόροσουκ, ο οποίος είναι 9 χρόνια νεότερος του Ταμπέρι, είναι 25 χρονών και ο Ταμπέρι είναι 34. Ντόροσουκ, ο οποίος για την επόμενη προσπάθεια. Πάλι δεν τα καταφέρνει. Ρίχνει ξανά τον πύχη και είναι ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, αυτός που έχει την δεύτερη του προσπάθεια. Είχανε μείνει δύο αθλητές. Και στην τελική ο Ιταλός ήταν αυτός ο οποίος πέρασε τα 2.32, πίστευε ότι μπορούσε να πάρει το χρυσό μετάλλιο, έδειξε ότι μπορεί να πάρει το χρυσό μετάλλιο και το κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 2.32. Ένας αγώνας ο οποίος ολοκληρώθηκε με την αποτυχημένη τελευταία προσπάθεια του Ντόροσουκ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανε στο τέλος του τελικού. Όταν ο Ταμπέρι έβγαλε τον αριθμό του, έβγαλε το όνομά του, την καρτέλα με το όνομά του την οποία είχε μπροστά στην μπλούζα του, όπου από πίσω είχε γράψει Guess Who's Back. Ίσως από τις πιο κρύες στιγμές, μην πω η πιο κρύα του φετινού ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Ταμπέρι, άξιος, καριδάτος αθλητής, κατέκτησε δίκαια τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Και να πούμε και κάτι πιο σωστά, τον διατήρησε, καθώς είχε κατακτήσει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3 σερί φορές με την χθεσινή. 2022 στο Μόναχο, 2024 στο σπίτι του στην Ιταλία και χθες στο Μπέρμιγχαμ. 10 χρόνια από τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο το 2016 στο Άμστερνταμ. Για την ιστορία, και το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στην Ιταλία, καθώς ο Ματέο Σιόλι είχε περάσει, ήταν ο τελευταίος αθλητής από τους τρεις, ο τρίτος από τους τρεις αθλητές που πέρασαν τα 2.27 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Καθώς ο Κιμάνι Τζακ, ο Τζακ από την Βρετανία με τον Καν από τη Βρετανία, τον Καπιτόλνικ από το Ισραήλ και τον Κλοτζιέσκι από την Πολωνία πέρασαν όλοι αμφότεροι το ύψος των 2.23. Ο Τζακ το πέρασε με την πρώτη και αυτό κατητάγει τέταρτος, ενώ οι άλλοι ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση, καθώς το πέρασαν με την πέμπτη προσπάθεια, με την δεύτερη προσπάθεια.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Καλύτερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
12: Χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα και για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναήρ Τικνιζιάν στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβου Πουέρτα. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές των ασπρόμαυρων με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ για το δεξιά άκρο της άμυνας. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσούνσπορ για τον 30χρονο Σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικορπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κυτρίνων. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στη 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον ημιμαραθώνιο του Μπέρμιχαμ με 1.29 και 39. Ο Αντρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Ντεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1.45 και 33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει σήμερα στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε την 4η θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ χάνοντας το βάθρο για μόλις 1/100 δευτερολέπτου. Εκτός τελικού παρά το πανελλήνιο ρεκόρ με 2.12 και 51 έμεινε η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική. Στην 7η θέση τερμάτισε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 1.500 μέτρων. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο Αμερικάνος φόρουαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελώνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της γράμμης εκκίνησης και να πούμε ότι η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x100 στους άντρες, καθώς ο αγώνας έγινε κατά τη διάρκεια του δελτίου που είχε απαγγείλει ο Γιώργος Ιωάννου, Μυριανθόπουλος, Βοσκόπουλος, Γκαραγκάνης,

Γκαραγκάνης, Βοσκόπουλος, Παναγιωτόπουλος και Μυριανθόπουλος, οι τέσσερις οι οποίοι απαρτίζουν την Ελλάδα σκηταβλοδρομία 4x100, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στην τρίτη θέση στον προκριματικό η Ελλάδα τερμάτισε την κούρσα σε 39-17. Και κάτι χιλιοστά πιο γρήγορα από την Πολωνία, όπου μάλιστα επειδή από κάθε σειρά περνάνε οι πρώτοι τρεις, οι πρώτες τρεις ομάδες, να το πω πιο σωστά, περνάνε και οι δύο οι οποίοι έχουν κάνει ουσιαστικά τον καλύτερο χρόνο συνολικά στην, στη διοργάνωση.

Και έπειτα από τις σκυτάλες οι οποίες έχουμε σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε και στην συνέχεια για τις δύο κούρσες.

όπου θα μιλήσουμε για τον για τους ημιμαραθωνίους και για τον ημιμαραθώνιο και τον μαραθώνιο, τον οποίο είχαμε, και θα μιλήσουμε κυρίως για τους Έλληνες αθλητές, καθώς είχαμε τριπλή συμμετοχή στον ημιμαραθώνιο ανδρών και διπλή στον ημιμαραθώνιο γυναικών.

Και θα ξεκινήσουμε και με τους άντρες που είχαν τελειώσει και νωρίτερα. Καθώς, όπως είπαμε, είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή με τον Γιώργο Κριτούλη, τον Ανδρέα Παπαστεργίου και τον Κώστα Ντεντόπουλο, όπου συνολικά στην κούρσα του ημιμαραθωνίου στους άντρες είχαν συμμετέχει 27 βαδιστές, με τον Γιώργο Κριτούλη να τερματίζει σε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Κατέλαβε την 17η θέση ο Γιώργος Κριτούλης, όπου στον ντεμπούτο του και στα 22 του κατάφερε να μπει στην καλύτερη κοσάδα της Ευρώπης. Και μάλιστα αυτό αποτελεί και ατομικό ρεκόρ, καθώς η καλύτερη επίδοση που είχε κάνει ήταν ένα 29.51 στο meeting του Ζαχοράτσκα, της Ζαχοράτσκα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου.

Όπου γενικά, στον συγκεκριμένο αγώνα και οι τρεις Έλληνες σπάσανε ατομικά ρεκόρ, καθώς ο Ανδρέας Παπαστεργίου, ο οποίος τερμάτισε 20ος, όχι απλά έσπασε το ατομικό του ρεκόρ, το διέλυσε το ατομικό του ρεκόρ, το άφησε πάρα πολύ πίσω, καθώς τερμάτισε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 30 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Το προηγούμενο του ρεκόρ ήταν 1.34.01. Αυτή η επίδοση του δώσε, όπως είπαμε, τερμάτισε 20ος, του δώσε την 20η θέση στην Ευρώπη. Και επίσης είχαμε και τον Κωνσταντεντόπουλο, ο οποίος πέτυχε και αυτός ατομικό ρεκόρ. Κατετάγει 24ος, τελείωσε τον ημιμαραθώνιο σε 1 ώρα 37 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Και όπως είπα προηγουμένως, αυτό είναι ρεκόρ για τον Ντεντόπουλο, καθώς το προηγούμενο του ρεκόρ ήταν 1.37.42.

Και πάμε και στις γυναίκες. Στις γυναίκες είχαμε διπλή συμμετοχή με την Αναστασία Αντωνοπούλου. Στα 22 της χρόνια να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ 1.40, μία ώρα, 40 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα έπειτα από το τέλος του αγώνα, καθώς μία ώρα, 45 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα ήταν το ατομικό της ρεκόρ. Με αυτό το ρεκόρ πήγε στο Μπέρμιγχαμ, πήγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Αντωνοπούλου, όπου στα 22 της το κατέριψε κατά πολύ. 1.40.30. Και ανάμεσα σε 31 αθλήτριες κατέλαβε την 21η θέση. Στο μαραθώνιο είχαμε πολλαπλή ελληνική συμμετοχή. Αντωνοπούλου ήταν η αθλήτρια η οποία συμμετείχε στις γυναίκες μόνη της. Γεμάτος ρεκόρ αυτός ο αγώνας για τους Έλληνες, γεμάτος ατομικά ρεκόρ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τον μαραθώνιο, εκεί όπου είχαμε και μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στον μαραθώνιο γυναικών.

Στο Μαραθώνιο Γυναικών, λοιπόν, για να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής, η Αντιγόνη Τρισβιώτη στα 42 της, το είπαμε και προηγουμένως, και μάλιστα είχαμε διαβάσει και τις δηλώσεις της με το που τελείωσε η κούρσα της. Η Αντιγόνη Τρισβιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη στα 42 της και πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στην καριέρα της, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Η καρδιτσιώτησα αθλήτρια, η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά, η οποία ήταν πολύ κοντά, να το πω πιο σωστά, στις θέσεις του βάθρου,

Και μάλιστα αξίζει να κάνουμε αναφορά στο γεγονός ότι ο Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα δώσει το παρόν και στο επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο αυτό το πράγμα το είχε δηλώσει αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της ΕΡΤ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν μόνο η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη η οποία συμμετείχε, καθώς είχαμε και την Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία στα 36 της τερμάτισε στην πέμπτη θέση, πέμπτη σε όλη την Ευρώπη, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, η οποία τερμάτισε σε 3 ώρες, 25 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα τον μαραθώνιο. Επίσης, αυτή η απόδοση αποτελεί την καλύτερη της

Να πούμε λίγο και ποιες αθλήτριες κατέκτησαν τα μετάλλια, καθώς στην πρώτη θέση, η πρώτη θέση κατέληξε στην Ισπανίδα Σοφία Φιωρίνη, η οποία σε 3 ώρες 15 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα τερμάτισε τον αγώνα. Στη δεύτερη θέση η Καταρζίνα Σμπιζέμπλο από την Πολωνία. Ακόμα ένα μετάλλιο για την Πολωνία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ενώ η Ρακέλ Γκονζάλεθ ολοκλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, τερματίζοντας σε 3 ώρες 20 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα.

Και απλά να είμαστε πιο, και απλά να είμαστε συγκεκριμένοι. Ο μαραθώνιος είναι Βάδιν, καθώς έχουμε δύο μαραθωνίους. Αυτός ήταν ο μαραθώνιος της κατηγορίας Βάδιν. Καθώς ως γνωστόν τα 20 και τα 35 χιλιόμετρα πλέον έχουν καταργηθεί και υπάρχει ο κανονικός μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος Βάδιν και ο μαραθώνιος Βάδιν.

Και πριν πούμε και τα υπόλοιπα του σήμερα, να πούμε επίσης ότι στους άντρες το χρυσό μετάλλιο το κατέκτησε ο Πολ Μαγκράθ από την Ισπανία στο μαραθώνιο Βάδιν. Ενώ το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε η Ιταλία με τον Φραντσέσκο Φορτουνάτο, ο οποίος τερμάτισε τον μαραθώνιο σε 1 ώρα 23 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ανδρέα Κόσι τον ήμι μαραθώνιο ενώ ο Ανδρέα Κόσι τερμάτισε σε ένα λεπτό 1 ώρα 23 δευτερόλεπτα και 23 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Όπου πάμε λίγο και στον μαραθώνιο Βάδιν που το έδωσε και η ευκαιρία, που είχαμε τις συμμετοχές του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, του Καραγιάννη και του Κελεπούρη.

Και απλά να πούμε ότι αύριο θα γίνει ο κανονικός μαραθώνιος με την συμμετοχή της Ματίνας Νούλα στις γυναίκες και του Γιώργου Σταμούλη στους άντρες.

Πάμε στην Σκυτάλ τώρα, στις δύο Σκυτάλες που είχαμε, όπου μιλήσαμε και προηγουμένως για αυτές. Θα ξαναπούμε άλλη μία τώρα, θα κάνουμε μία αναδρομή στις σημερινές Σκυτάλες. Και απλά να αναφέρουμε ότι στο μήκος, στον προκριματικό στο μήκος γυναικών, ούτε η Αντριάννα Γκόγκα, ούτε η... Έχω πιαστεί.

Ούτε η Αντριάννα Γκόγκα, ούτε η Ναταλία Μπέση κατάφεραν να αποκριθούν. Όπως είπαμε, η Ναταλία Μπέση είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, τρεις άκυρες προσπάθειες, ενώ η Γκόγκα είχε καλύτερο άλμα στα 4.57. Στις σκυτάλες, όπου είχαμε τις δύο σκυτάλες στα 4x100 ανδρών γυναικών, στο πρόγραμμα κανονικά θα ήταν και η Αναστασία Δραγκομύροβα, αλλά λόγω του χθεσινού της τραυματισμού δεν συμμετείχε ούτε στο μήκος του εφτάφλου, αλλά ούτε στο ακόντιο. Και πάμε λίγο τώρα μία γρήγορη στις σκυτάλες. Στις γυναίκες, η σκυταλοδρομία 4x100 των γυναικών στην τελευταία, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει κάποια θέση στο και μεγαλύτερο χρόνο, πλησίαζε, ήταν εκεί πέρα τέταρτη, πέμπτη κατά τη διάρκεια της κούρσας. Στην τελευταία αλλαγή της Τσουκαλά με την Εμμανουηλίδου δεν ήταν, είχε γίνει λάθος συνεννόηση και η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην τελευταία θέση της σκυταλοδρομίας. Η σκυταλοδρομία η οποία στις γυναίκες απαρτιζότανε, καθώς έχει αποκλειστεί η Ελλάδα, απαρτιζόταν από τις Τσουκαλά, Αντωνάτου, Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου. Ενώ στους άντρες η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό, τερμάτισε στην τρίτη θέση σε 39 και 17 δευτερόλεπτα. Βασίλης Μυριανθόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Βοσκόπουλος.

0: Ο τελικός της σκυταλοδρομίας ανδρών, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να γίνει απόψε στις 9.30. Διακοπή, τελευταία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλία Θανασόπουλη να συζητήσουμε το χθες, το σήμερα και αυτά που ακολουθούν. Επίσης, σήμερα έχουμε και τον τελικό σε ακόντιο και τριπλούν με την συμμετοχή του Δημήτρη του Τσίτσου στο ακόντιο και του Δημήτρη του Τσάμι στο τριπλούν.
1: '94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Τελευταίο μισάωρο γράμμισε κίνησης του 15 Αυγούστου και εννοείται πως όπως πάντα δεν γίνεται να μην λείπει από αυτή την εκπομπή ο Ηράκλης Αθανασόπουλος που τον έχουμε στην παρέα μας για να κάνουμε, το σχόλιο, για να κάνουμε τα σχόλια μας για χθες, για σήμερα και για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, καθώς σήμερα θυμίζουμε έχουμε και δύο τελικούς του Ακοντίου με τη συμμετοχή του Δημήτρη, Τσίτσου αλλά και του Τριπλούν με τη συμμετοχή του Δημήτρη Τσιάμι. Όλα αυτά μας θα τα συζητήσουμε καλύτερα με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ηρακλή, καλησπέρα, χρόνια πολλά!
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά Νικόλα, χρόνια πολλά στους ακροατές, γενικώς πολύχρονοι άπαντες χωρίς θέματα. Για παράδειγμα αέριδες φωτιές με καλό Αύγουστο από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Πάμε!
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο χθες εκεί όπου είχαμε την ατυχία της Ντραγκομίροβα.
1: Βεβαίως.
0: Καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επτάθλου.
1: Είναι ένα πολύ πολύ συμπαθές κοριτσάκι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, κοριτσάκι, ωραία, με πολλά πολλά προσόντα. Περιμένουμε πολλά από την Ντραγκομίροβα στην συνέχεια, έτσι Νικόλα, συνέχεια της θητείας της. Ένα νέο κορίτσι, ωραία. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Άλλα πράγματα να μην συμβαίνουν, γιατί έχουμε άλλα πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Έτσι, Νικόλα, να δώσουμε πολύ γρήγορα την μεγάλη κούρσα, στην οποία καθάρισε, αυτή την καθάρισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία, και αυτή είναι νεαρή, μικρή σε ηλικία, τερμάτισε μπροστά από την Κέλλη Χόντγκινσον, την Βρετανίδα, την γεννημένη στο Μάντσεστερ και κάτοικο Μάντσεστερ, η Κέλλη Χόντγκινσον. Η Όντρε Ιβέρο γεννήθηκε και κατοικεί στο Φρίμπουργκ της Ελβετίας από Ελβετό πατέρα και Αφρικάνα μαμά, γι' αυτό είναι και ο λιγοντή μυγάς. Η Όντρε Ιβέρο έτρεξε σαν την Χόντγκινσον και κέρδισε την Χόντγκινσον. Πώς σου φαίνεται όπως το λέω?
0: Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτή η παρομοίωση.
1: Και οι δύο έχουν μάθει να τρέχουν μπροστά. Αυτό εννοώ.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Η Χόντγκινσον, η Κέλλη, υπερπροσπάθησε να προσπεράσει στο κάποια στιγμή, να πάρει κεφάλι και να ανοίξει το ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσε. Ήταν μια καταιγίδα η Όντρε Ιβέρο και θα πω και την κακία μου, πιο πίσω ακολούθησε η Φέμκε Μπολ, η οποία μου φάνηκε κρατημένη. Έτσι, μπορούσε να δώσει περισσότερα πιστεύω, γιατί την έχει την ταχύτητα η Φέμκε. Η Φέμκε είναι καθαρή 400, έτσι Νικόλα. Ναι. Την έχει την ταχύτητα, πολύ χαλαρή τερμάτισε.

0: Ολυμπιακούς Αγώνες Μόντρεαλ 1976, αγέννητος ήσουν τότε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Καλό αυτό. Γιατί σε 9 το, έτσι. Mm. Λοιπόν, πάμε στο πότε, Νίκο. Συνέχισε στο πότε, εκεί σε κόψα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι νομίζω μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός ότι και στα 400 και στα 800, δηλαδή και σε sprint και σε μεγάλες αποστάσεις, έχει κατακτήσει μετάλλιο.
0: Δείχνει είναι και μια αντίθεση, θα πεις.
1: Ναι,
0: πάμε σε μια αντίθεση.
1: Είναι μια αντίθεση.
0: Εντάξει.
1: Δείχνει και την κλάση της ως αθλήτρια.
0: Είναι μια συμπλήρωση ή ένα συμπλήρωμα είναι. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Ακριβώς.
0: Για λέγε, Νίκο μου, λέγε, ναι.
1: Ότι δείχνει την κλάση της ως αθλήτρια η Μπολ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι συμπληρωματικός και παραπληρωματικός εμού. Πάμε μια χαρά, έτσι Νίκο.
1: Μια χαρά, ξέρεις. Κόψιμο ράψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Κόβεις ράβο, κόβω ράβεις.
0: Και ελπίζω και ανάποδα. Και ελπίζω να όλα αυτά που, τα οποία λέμε να είναι αποδοτικά για τους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι, πώς το λένε, εδώ θα πω κάτι εγωιστικό. Καλό είναι να πηγαίνουμε σε μοίηση,
1: ναι.
0: Νικόλαε, δηλαδή να λέμε πράγματα τα οποία μειούν σε κάποια κατάσταση, γιατί το ένα αποτέλεσμα σκέτο από ένα σημείο και μετά είναι άδειο. Έτσι, Νίκο.
1: Ισχύει.
0: Αρχίζει και αδειάζει. Ή αν θέλεις, είναι ένας αριθμός τον οποίο δύσκολα τον θυμάσαι. Ας πούμε, mm-hmm. ένα ρεκόρ σαν αυτά που θα πούμε σε λίγο του βάδι, ας πούμε, με πέντε νούμερα, με πέντε αριθμούς, δεν τα θυμάσαι. Ωραία,
1: ναι.
0: Δεν τα θυμάσαι. Έτσι, οπότε μαζί με το ρεκοράκι το οποίο δεν θυμάσαι, εκφεύγει και το γεγονός. Τέλος πάντων, πολλά είπα. Θεωρία. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, Νίκο μου?
1: Λοιπόν, χθες είπαμε αυτό με την Dragomirova. Έκανες και την αφορά στο 800 και καλά έκανες, γιατί ήθελα να μιλήσω και εγώ για την πόλη αυτή την αθλήτρια. Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε αυτό τον επικό τελικό στο Άλμα εις Ύψος, όπου είχαμε και ελληνικές συμμετοχές.
0: Ωραία, πας.
1: Και είχαμε και μια πολύ ωραία μάχη ανάμεσα σε ταμπέρι.
0: Τώρα θα γίνω πολύ κακός, πάρα πολύ κακός. Το έχω ξαναπεί. Θα επαναληφθώ, Νικό μου. Επαναλαμβάνομαι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ. Διότι είμαι κι εγώ σε αυτούς που γεννήθηκαν έτσι δεκαετία 50. Ωραία, και έχουμε συνηθίσει κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, δεν υπήρχαν mm-hmm. κλειστά τότε, δεν υπήρχε τίποτα. Οι ποδοσφαιριστές τότε έπαιζαν σε κάτασπρο χιόνι απάνω μπάλα, ούτε καν κόκκινη γραμμή. Δεν φαίνονταν οι γραμμές. Mm-hmm. Και όμως στη Ριζούπολη και στο ΑΕΚΑΚΙ πέσαμε με μπάλα και βλέπαμε όχι μόνο μπάλα, και το ανάλογο και πολύ ξύλο. Γιατί μπάλα δεν βρίσκανε πόδια. Έτσι δεν είναι τίποτα, λέω, κάτω στο χιόνι. Έτσι, ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτώ κάτι πάρα πολύ απλό. Ο Ταμπέρι με τον Ντόροσουκ, τον Ουκρανό. Ρωτάω τα δύο παιδιά μας, τον Ανδρέα και ειδικότερα τον Μέρλο. Ρωτάω πιο πολύ τον Μέρλο, γιατί στις δικές του δηλώσεις εστίασα και αυτές κυρίως θα σχολιάσω. Τον ρωτώ, ο Ταμπέρι με τον Ντόροσουκ αγωνίζονταν στο κλειστό της Παιανίας? Να το καταλάβω δηλαδή. Ή εκεί στο διπλανό κλειστό, δηλαδή. Ο Ταμπέρι και ο Ντόροσουκ δοκιμάζανε στην αρένα του Μπίρμιγχαμ και ο Μέρλος δοκίμαζε στον αέρα του ανοιχτού. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη δικαιολογία. Ωραία. Και επειδή μίλησες για κόψε και ράψε, κόψε, Νικόλαε.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Λοιπόν, προκαλώ τον οποιονδήποτε να μπει να βρει, εύκολο είναι, να μπει να βρει τις δηλώσεις του Μέρλου σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, τρέχουν παντού και ειδικά στους ΣΕΓΑ στην ιστοσελίδα, και αν μου βρει μια άκρη σε αυτή τη δήλωση, έτσι, είναι όλο παλινοδία η δήλωση του παιδιού αυτού. Ωραία. Λοιπόν, έλεος, ας σταματήσουν τα παιδιά ή κάποιος θα τους πει να μην δικαιολογούνται έτσι άγαρμα, εκτίθενται. Νομίζω, Νικόλαε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν λέω άλλα για να μην γίνω πιο. Δεν χρειάζεται. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το είπα. Ξαναλέω, ο Ταμπέρι σε κλειστό πραγματοποιούσε τα άλματά του και δεν κρύωσε, δεν ενοχλήθηκε, δεν ενοχλήθηκε μόνο ο Μέρλος. Έτσι. Λοιπόν, μας παραπέμπει και σε Ιταλό ο Μέρλος. Υπάρχει Τζιάνι Μέρλο, μέγας δημοσιογράφος του παρελθόντος. Τι είπα τώρα, Νικό.
1: Τι είπε.
0: Πάμε. Ναι, Νικό.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είχαμε και την πρώτη συμμετοχή του Μίτα στα 21 του.
0: Εκεί του έχουμε μια δικαιολογία, εντάξει, τον δικαιολογία.

0: Πούμε λιγάκι.
1: Που εντάξει, εκεί τον δικαιολογώ γιατί. Καταρχάς είναι για το πρώτο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Θα δώσω και μια άλλη δικαιολογία, Νικόλα, για τον Ανδρέα τον Μητά. Θα δώσω το εξής. Ότι εκεί στο. Το να σπουδάζεις με υποτροφία αθλητή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πάρα πολύ απαιτητικό. Ωραία.
1: Που λοιπόν, μάλιστα εκεί πέρα, για να σε συμπληρώσω, που μάλιστα εκεί πέρα το NCAA είναι μια διοργάνωση η οποία προβάλλεται. Δεν έχει σημασία από ποιο σχολείο είσαι, αν είσαι από τα καλύτερα
0: επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου.
1: Είναι υψηλό επίπεδο παγκοσμίου, προβάλλεται και δεν είναι ότι προβάλλεται μόνο στην Αμερική, προβάλλεται και σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τώρα, Νίκο, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Mm-hmm. Πρόσεξε, ένας αθλητής μας, οι περισσότεροι είναι έτσι, ο οποίος βρίσκεται και σπουδάζει στην Αμερική με μισή ή ολόκληρη υποτροφία, επειδή θα αγωνίζεται ως αθλητής, αν έχει μία από τις δύο υποτροφίες να έχει μισή ή ολόκληρη, υποχρεώνεται, γιατί αλλιώς θα τον διώξουν ή θα του πούνε πλήρωσε, του στέλνουν μπιλιατάκι λογαριασμό. Έτσι. Λοιπόν, υποχρεώνεται λοιπόν να αγωνιστεί σε έναν αριθμό αγώνων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν αθλητές μας, γνωρίζω σίγουρα μια 800, ναι, η Νέλη Φλουτάκου, αυτό το υπέροχο κορίτσι από τον Άγιο Στέφανο που τελείωσε το κολέγιο και τώρα βρίσκεται νομίζω σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Η Νέλη λοιπόν δεν έχει πάει με μισή ή ολόκληρη, έχει πάει ας πούμε με τα χρήματα της οικογένειας, τα οποία είναι 40-50 χιλιάρικα ευρώ ή δολάρια το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, η Νέλη λοιπόν είχε επιλογή. Δηλαδή τους λέγανε, έβλεπε το πρόγραμμα, 10 αγώνες ας πούμε κλειστού στίβου, μπορούσε να τρέξει 3. Ο Μήτα έπρεπε να πηδήξει σε 10. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τώρα τι λέω, έτσι,
1: ναι.
0: Νίκο. Δηλαδή ο Ανδρέας, και εκεί έχουμε ένα κλειστό στίβο ο οποίος ξεκινάει Χριστούγεννα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν ο κλειστός στίβος και φτάνουν λοιπόν στην τελική φάση της NCAA, όπως το είπες, στο Hayward Field εκεί στη Eugene. Ωραία. Mm-hmm. Και φτάνουν λοιπόν εκεί αρχές Ιουνίου, έχοντας υποχρέωση ο Μήτα να αγωνιστεί περίπου σε 20 αγώνες. Δηλαδή μιλάμε, λες και είναι ποδόσφαιρο, έτσι, Νικόλαε.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Και είναι και με δεδομένο ότι εκεί οι μετακινήσεις είναι τρελές. Ωραία, είναι πολύ μεγάλη. Λέμε ανατολική αχτή. Ωραία, φεύγει ο φοιτητής αθλητής από το Μαϊάμι και πάει Νέα Υόρκη να αγωνιστεί. Τεράστια απόσταση. Είναι 4-5 ώρες πτήση, έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άρα λοιπόν ο Ανδρέα έχει αυτή τη δικαιολογία. Δηλαδή είναι, σωματικά είναι πολύ κορεσμένος, να μην τον πω κουρασμένο, γιατί είναι πολύ νέο παιδί.
1: Ωραία. Ισχύει.
0: Να μείνουμε λοιπόν, Νίκο, και να τελειώνουμε με τα δύο αυτά παιδιά.
1: Ναι.
0: Με αυτά που είπαμε χθες. Καλό θα ήταν ο Μέρλος, κυρίως ο Μέρλος, να ισχυριστεί αυτό που ισχυριστήκαμε χθες. Ότι είναι ένα αγώνισμα της στιγμής.
1: Mm-hmm,
0: είναι ένα αγώνισμα,
1: ναι,
0: με κλικ. Ωραία. Όπως ακριβώς εκείνο το ωραίο παιδάκι που δυστυχώς στην εξέλιξη τραυματίστηκε, που στον τελικό του 2016 στο Μαρακανά, Γερμανία-Αρτζεντίνα, πήρε το τόπι, ας πούμε, κάποια λεπτά πριν τελειώσει η παράταση, από δύσκολη θέση. Ναι, ο Ρόης ποιος ήταν?
1: Το,
0: ναι,
1: 14 ήταν ο τελικός του Μουντιάλ.
0: Το
1: 16 βέβαια στο Μαρακανά είχε γίνει τελικός στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά έπαιζε Βραζιλία-Γερμανία.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε το 14 λοιπόν στο Μαρακανά. Παίρνει την μπάλα λοιπόν αυτό ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Τότε νομίζω ότι ήταν στη Ντόρτμουντ. Τον πετάει μέσα ο κόουτς. Να τον θυμηθώ πως το λένε. Σπουδαίος. Αυτός με τα μαύρα μαλλιά.
1: Ο Μάριο Γκέτσε.
0: Όχι. Ο Γκέτσε ήταν ο παιχταράς. Μπράβο.
1: Είχε εκείνη τη χρονιά, ήταν η πρώτη του στην Bayern Μονάχου, καθώς είχε φύγει από την Dortmund.
0: Μπράβο,
1: και είχε
0: λοιπόν
1: πάει στην Bayern.
0: Και μετά εξέπεσε ως πολυτραυματίας και δεν προχώρησε. Θα αγωνιζόταν και σήμερα. Λοιπόν, γιατί 10 χρόνια πριν, 12 χρόνια πριν, δεν είναι πολλά οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, πήρε τη στιγμή του αυτό το παιδάκι τότε, το έκανε τον κολάκι του. έγινε ήρωας για μια Γερμανία ολόκληρη. Έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Νικολάη. Και μπορούμε να δώσουμε και πρόσφατο παράδειγμα, ο Φεράν Τόρες με την Ισπανία.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Ακριβώς. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά αυτά να πάρουν τις στιγμές τους. Να υπερπροσπαθήσουν να φτάρουν. Γιατί μεγαλώνουν, περνάνε τα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, πώς πήρε τις στιγμές της? Πολλές στιγμές. Ας αφήσουμε στην άκρη τον Μίλτο. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση ο Μίλτος. Να πάρουμε την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία είναι μια χαλαρή κυρία. Της πήρε τις στιγμές της. Έτσι είναι, το σχεδίασε μαζί με τον Αντρούλη, της πήγανε περίφημα. Έτσι, Νικόλαε, τα λέω καλά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να προσέχουν λίγο τα παιδιά. Περνάνε τα χρόνια και λίγο πολύ το εννοήσε ο Μέρλος εφές τις δηλώσεις του. Λοιπόν, φύγαμε, πάμε. Πού θα πάμε? Πάμε τώρα στο Βάδιν, που εκεί τα πράγματα έχουν από πολλά.
1: Πάμε Βάδιν, ναι. Πάμε Βάδιν.
0: Εδώ, Νίκο μου, κρατήστε με. Δεν μπορώ. Θα πω πολλά, θα πω χοντρά. Λοιπόν, ξεκινάω πάρα πολύ. Ξεκινάω με να βάλουμε και λίγο παραμύθι, έτσι, Νίκο. Και αν τελειώνει ο χρόνος, δεν πειράζει, πες μου άκυρον και θα τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε θέμα.
1: Έχουμε, θα σου πω εγώ. Ναι, όταν είναι, εντάξει.
0: Πάμε στον Μαραθώνιο. Έστω λοιπόν, Νικόλαε, ότι ξεκινάνε οι 29 βάδιστες, ξεκινάνε από το Μαραθώνα. Την εκκίνηση της κλασικής διαδρομής. Ωραία, Νικόλαε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξεκινάνε από εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ο πρώτος, αυτός που βγήκε πρώτος, δύο από αυτούς, ωραία, έχουν δώσει ραντεβού στο Airbnb που νοικιάζουν,
1: ναι,
0: παράδειγμα στην οδό Ερατοσθένους, δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στον τερματισμό. Τα λέω καλά, ωραία.
1: Ναι,
0: ας έχουμε
1: ναι.
0: το παραμύθι. Λοιπόν, ο Μάσιμο Στάνο λοιπόν τερματίζει σε 2 ώρες 56-49, παίρνει το χρυσό του μετάλλιο. Ωραία, λοιπόν, και επειδή, ας πούμε, για χίλιους δυο λόγους, θα το πούμε και έτσι, θα το πούμε πρακτικά, γιατί Νίκο, όλα, σφυροβολία, δισκοβολία, άλμαση ύψος, δρόμοι, έχουν και μια πρακτική εφαρμογή, εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Τερματίζει λοιπόν ο Στάνο μπροστά στην πολυκατοικία που κατοικεί την Airbnb, ανεβαίνει πάνω στο διαμέρισμα και έχει λοιπόν, συγκριτικά με τον Έλληνα, τον Ανδρέα Καραγιάννη, ο οποίος τερμάτισε 47 ολόκληρα λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πίσω, δηλαδή παραπάνω από 11 χιλιόμετρα, δηλαδή ο Στάνο ο Ιταλός, ο πρωταθλητής κόσμου, είχε φτάσει στο τερμά, ωραία, και ο Ανδρέας Καραγιάννης μόλις πέρναγε την πλατεία Αγίας Παρασκευής. Δηλαδή, τρελή διαφορά που εκθέτει. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και μοιράζουμε, Νίκο μου, τίτλους τουρίστα. Είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, ο Στάνο λοιπόν ανεβαίνει στο διαμέρισμα απάνω, κάνει τον μπανάκι του, ξυρίζεται, φτιάχνεται, κουστούμαρίζεται και φεύγει λοιπόν και πηγαίνει σε ένα ωραίο στέκι στο θυσίο, στο μοναστηράκι και παραγγέλνει. Και ακόμα ο Ανδρέας ο Καραγιάννης δεν έχει τερματίσει. Τα λέω καλά, Νίκο, πώς φαίνεται? Καλά τα λέω, ή το παραμύθι ωραίο?
1: Καλό είναι.
0: Λοιπόν, εδώ αποδώσαμε λοιπόν με κάποια το έκανα εν μέρη, το κάναμε και εν μέρη στην πρώτη ημέρα, αλλά εκεί οι δυο Μαρίες και οι άλλοι εκεί, σφυροβόλοι και σφυροβόλοι, έτσι, δεν μπορούμε να τους πούμε τόσο πολύ τουρίστες, γιατί την άλλη ημέρα, έτσι, ο αρχηγός αποστολής τους λέει να τα εισιτηρία σας γυρίζετε στην Αθήνα. Αυτοί εδώ τώρα, εδώ οι βαδιστές, ήταν εκεί πέρα 10-12 ημέρες. Ωραία, δηλαδή πήγε αυτό το παιδί ο Καραγιάννης, ο οποίος είναι 26 σε ηλικία, 47 και 43 πίσω από τον πρώτο, 27ος και τελευταίος, έλεος. Λοιπόν, τουρίστας νούμερο 1. Ωραία, Νικόλαε. Εδώ λοιπόν να δώσω και μια άλλη διάσταση. Για πρώτη φορά, ευτυχώς για όλα αυτά τα παιδιά, ευτυχώς, και δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει, είχαν κοινή εκκίνηση ο Μαραθώνιος με την Μαραθώνιο. Αυτό τι θέμα έβγαλε? Έβγαλε το θέμα, όπως βλέπουμε τα ποινίκια, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι μοιράστηκαν οι δρομείς. Ωραία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν συνέβη αυτό που είχε συμβεί όταν καθάρισε και τις δύο κούρσες η Αντιγόνη, που αντιμετώπισε και στις δύο κούρσες όλες. Ωραία, δηλαδή τώρα για παράδειγμα έχουμε εδώ στους άντρες, έχουμε ας πούμε στον μαραθώνιο 27 δρομής, στον ημιμαραθώνιο έχουμε μόνο 16. Δηλαδή αν όπως έπρεπε ο αγώνας αυτός γινόταν ο ένας τη Δευτέρα ή την Τρίτη και ο άλλος σήμερα, θα είχαμε πάνω από 40 άτομα, 45 άτομα και στους δύο αγώνες. Άρα
1: ισχύει.
0: Ο Καραγιάννης θα ήταν 405ος. Ωραία. Λοιπόν, άλλος τουρίστας, Γιώργος Κελεπούρης. Ωραία. Μισή ώρα πίσω. Λίγο πολύ ισχύει το ίδιο. Δηλαδή θα ήταν κάπου στο Χολαργό και τι έγινε. Τεράστια η απόσταση. Λοιπόν, ας με επιτρέψει Νίκο και οι ακροατές να το δίνω έτσι, γιατί να καταλάβουμε, ναι, και την απόσταση, έτσι, γεωγραφικά. Ωραία.
1: Εννοείται. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα ξέρει ποια είναι η Αγία Παρασκευή στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ακριβώς. Οπότε τα λέω με δεδομένα Αθήνας για να έχουμε μια καλύτερη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δικαιολογώ τον Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, επειδή ήταν ο αρχηγός του Βάρδιν τόσα πολλά χρόνια, παρουσίασε επιτυχίες. Είναι μεγάλος, 1988 γεννημένος, δηλαδή 38 ετών. Σήμερα σιγά σιγά αποσύρεται και σε έναν αγώνα που μπορούμε να τον πούμε αγώνα του αντίο, πραγματοποίησε ατομική επίδοση. Τον Αλέξανδρο λοιπόν 21ος, παρόλο που ήταν 5 χιλιόμετρα πίσω, του χρεώνω την αξιοπρεπή εμφάνιση. Mm-hmm. Και Λεπούρης λοιπόν, Γιώργος και Καραγιάννης, τουρίστες. Λοιπόν, έπρεπε να έμεναν στην Ελλάδα. Εδώ δεν έπρεπε με καμία δύναμη να δεχθεί ο ΣΕΓΑΣ για χάρη τους ή χάρη των σωματιών τους, γιατί έχουμε και ψηφοθυρία, έτσι, να ταξιδέψουν εκεί, δηλαδή να δεχθεί το δώρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είπε ότι επειδή έγινε αυτό που είπα, μοιράστηκαν τα πινάκια, ελάτε και εσείς να συμπληρώσουμε συναγωνισμό. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Ποιος ο συναγωνισμός? Υπάρχει συναγωνισμός με 47 λεπτά απόσταση, Νίκο?
1: Όχι.
0: Πού ο συναγωνισμός? Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα με καλές εμφανίσεις. Πολύ καλή εμφάνιση για να πάμε στις δύο μεγάλες κυρίες.
1: Ναι.
0: Γιατί πάει να γίνει μεγάλη κυρία και η Πέννη Τσινοπούλου. Μανούλα ενός παιδιού.
1: Αυτό νομίζω πρέπει να βγάλουμε το καπέλο σε αυτές τις δύο, και στην Τρισμπιώτη και στην Τσινοπούλου. Πρέπει
0: ακριβώς,
1: να το βγάλουμε
0: ακριβώς
1: το καπέλο.
0: Και θα πω και κάτι σημαντικό. Πάμε τώρα να καθαρίσουμε με τους τουρίστες. Αποδίδουμε τα Όσκαρα τουρισμού. Ωραία. Λοιπόν, να τα ακούνε οι αρμόδιοι τους ΣΕΓΑΣ αυτά γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, δεν δεχόμαστε τα δωράκια και λέμε «Α, καλά μου παιδιά, πηγαίνετε». Να έχουμε κάνει και δηλώσεις. «Α, είναι ακριβές οι μετακινήσεις». Ωραία. Και μετά, με τα 47 λεπτά απόσταση στην ιστοσελίδα μας, να τα παρουσιάζουμε επιτυχία. Έτσι, αυτό είναι υποσιοδρομικό. Έτσι, λοιπόν, Αντωνοπούλου Αναστασία, του Γάμα Σιγμα Ίκαρος Νέας Ιωνίας, ένα νέο κορίτσι, 22 ετών, η Αναστασία πραγματοποίησε ελπιδοφόρα εμφάνιση, 21η στον ημιμαραθώνιο, 1 ώρα 40 και 30 η επίδοσή της, παρόλο που κινήθηκε 2,5 ως 3 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη, την κορυφαία Μαρία Περέζ την Ισπανιόλα, 1 ώρα 30.06 η επίδοση της Μαρίας. Χρόνια πολλά στη Μαρία Εξυπανία.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Η Αναστασία μας λοιπόν τα πήγε μια χαρά, ελπιδοφόρα η εμφάνισή της, γιατί νομίζω ότι μπορεί να βαδίσει πολύ ταχύτερα αργότερα και ελπίζω να με δικαιώσει. Έτσι, Νικόλαη.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να δώσουμε λοιπόν ένα ακόμα τουρίστα. Κώστας Αλέξανδρος Δεντόπουλος, Αθλητική Ένωση Πατρών ή Ολυμπιάς. Λοιπόν, τερμάτισε τον ημιμαραθώνιο 14 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πίσω, 3,5 χιλιόμετρα δηλαδή η καθυστέρησή του από τον πρώτο, Πολ Μαγκράς. Ο Ισπανός ο πρώτος, 1 ώρα 23-23 η επίδοση του Ισπανού. Ο εκλεκτός Κώστας είναι ικανής ηλικίας, είναι όπως βλέπω, είναι 94 γεννημένος, δηλαδή είναι 32 ετών ο mm-hmm. Κώστας, έμπειρος Πολύπειρος, 3,5 χιλιόμετρα πίσω, το 1/7 της διαδρομής. Mm-hmm. Όχι, αγαπητέ φίλε Κώστα, όσο και να σε συμπαθώ, όσο και να έχω φωνάξει σε κάποιους αγώνες, ειδικά πανελλήνια πρωταθλήματα, υπέρ εσού, έτσι, να τις έχω ενθαρρύνει, όχι. Εδώ θα πω όχι. Λοιπόν, και θα πω και ένα πιο βαρύ όχι, γιατί στις δηλώσεις του είπε «δεν ετοιμάστηκα», ο Κώστας. Ναι, γιατί έχει τη δουλίτσα του, έχει την οικογένειά του, και ξαφνικά τον πήρε τηλέφωνο ο Σέργας και του λέει «έλα τρέχεις».
1: Ναι.
0: Για να ρίξω και τη συναισθήνη, έτσι Νίκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν φτιάχνονται έτσι οι αποστολές. Ωραία, δεν φτιάχνονται έτσι οι αποστολές. Αυτές δεν είναι εθνικές ομάδες. Αυτές είναι αντιπροσωπείες που τις φτιάχνουν ένα, δύο, τρεις, ας πούμε εκεί του Σέγας, και τις φορτώνουν όσον αφορά, να πούμε, τα έξοδα, ή αν θέλεις το να συμφωνούμε μαζί τους ότι όλα πάνε καλά. Έτσι, αφαιρώνουν και μια θεωρητική συνευθύνη. Λοιπόν, mm-hmm. Εδώ σε αυτόν τον αγώνα τον ημιμαραθώνιο, 21,097 μέτρα, 21 χιλιόμετρα, λοιπόν, πολύ καλά, αρκετά καλά τα πήγε ο Γιώργος Κριτούλης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Κριτούλης είναι ένα παιδί από την Χίο. Ξεκίνησε με τον έφηβο Χίου, έχει πάρει μεταγραφή τώρα σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο της Ρόδου, την Αγίας Κάμηρος.
1: Και με αυτό, με τον Κριτούλη θα κλείσουμε, γιατί έχουμε μπει και σε διαφημίσεις. Οπότε συνέχισε να πεις για τον Κριτούλη, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μία ώρα 29 και 39 η επίδοσή του, ατομική επίδοση. Μόνο 1,5 χιλιόμετρο η απόστασή του από τον πρώτο, τον Μαγκράθ. Ωραία, λοιπόν. Καλή έως πολύ καλή εμφάνιση του Κριτούλη. Είναι από τους, αξιοπρεπώς αγωνιστέντες.
1: Ισχύει.
0: Όπως επίσης και ο Ανδρέας Παπα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε και χρόνια πολλά. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον 34χρονο χαφ Ρέμο Φρόιλερο, ο οποίος αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία και με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν στη τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβου Πουερτά. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι μεταγραφές του δικεφάλου του Βορρά με τον 25χρονο δεξίο μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Εσπανιόλ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Σαμσουσπόρ για τον 30χρονο σενεγαλέζο στράικερ Σερίφ Εντιαγέ. Στις 9 ή 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν και σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται οι εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στην Ένωση. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέλιο, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Σε δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κιτρίνων. Η Αντιγόντρης Μπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ με χρόνο 3.22 και 16. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3.25 και 14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στην 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτσούλης στον μαραθώνιο. Ο Ανδρέας Παπαστεργίου τερμάτισε 20ος και στις 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1.45 και 33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Παρίς Σεντζερμέν ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελόνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο 5 ετών με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η Έλτσα απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Ζεγγέλ Πόνσε με τον Αργεντίνο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Φώτης Κατσούφης 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος.

Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής μας ακούτε από 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, στην Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, είπαμε και Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο από 104,6. Στην Ετωλακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, από Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, από Ρόδος, Prime 103,7. Στην Κύπρο, από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες, από το Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Την καλησπέρα στην κοπέλα υπομετακόμιση από Αγίου Αργύρου στην Κυψέλη που συνάντησα στο λεωφορείο 703.

Από τις 5 και μετά, παιδιά, θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, έτσι. Από τις 5 και μετά. Ο καθένας λέει την άποψή του, χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους, έτσι. Αυτό το είπαμε, το κουβεντιάσαμε, το συμφωνήσαμε. Μέχρι τότε μπορείτε και τηλεφωνικά να μεταφέρετε τα μηνύματά σας στο 210-2259-43, 215-215-59-43. Τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, έτσι. Αυτά τα δύο τηλέφωνα από τις 5 και μετά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να βγαίνετε στον αέρα μέχρι το 8 παρά 5. Στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Να πω επίσης ότι το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό, μέσα στην φύση, με φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία, το ξενοδοχείο, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρη εκδρομή. Και για το Hotel Ανθιδών Estate στη Καλκίδα, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222 10 96 465. Σήμερα στις 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου λοιπόν, είναι ελληνική βραδιά με τον Βαγγέλη Καλημέρη εκεί και αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους, φαγητό, γαστρονομικές προτάσεις με μεσογειακό χαρακτήρα, ποτά, κοκτέιλς και πολλά άλλα. Στη Καλκίδα λοιπόν και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση. Αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα τον Ευωϊκό, στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό για πάση φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Καλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Για περισσότερα μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 96 465. Και νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι, αυτός ο Αύγουστος, οι ημέρες που απομένουν, αλλά και το Σεπτέμβριο, παιδιά, υπάρχει αρκετό καλοκαίρι ακόμα. Είναι ευκαιρία για μονοήμερες αποδράσεις και διήμερες εκδρομές, μιας και τα οικονομικά του κόσμου δεν πολύ αντέχουν. Και το βλέπουμε, παιδιά, έτσι, οι γειτονιές φέτος είναι γεμάτες από αυτοκίνητα, δεν έχει φύγει ο κόσμος. Μισός και λιγότερος κόσμος λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Άρα λοιπόν η Χαλκίδα και το κτήμα Ανθιδών και το ξενοδοχείο Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία και δυνατή ευκαιρία για μονοήμερη ή διήμερη απόδραση, παύλα εκδρομή. Προσφέρει τα πάντα. Και πολλά καταστήματα, ενώ πολλά καταστήματα με φαγητό και καφέ. Φέτος το καλοκαίρι, αυτό το 15 Αύγουστο, δεν έχουν κλείσει. Αφού, όπως είπα, λιγότερο από μισός κόσμος έχει φύγει για διακοπές. Πανάκριβα τα πάντα, παιδιά, έτσι. Και τα εισιτήρια. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά, αυτό είναι το σημαντικότερο. Και μεταξύ άλλων, στην επαρχία έχει πετάξει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες: Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσης, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Γιαννίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, η Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Πένι, Νάγια και Πανιχρούλα. Επίσης Δέσποινα, Δέσπο, Ντέπι, Πέπι και Ζέπο. Και ακόμα σε Μαρία, Μαριέτα, Μαριέτα, Μαριετίνα, Μάρο, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγό, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιό, Μέρι, Μαρινάκι, Μιρέλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος, Γεστημανή ή Εστημανή, Θεοτόκος, Θεοτοκία. Επίσης γιορτάζουν Μαριάτζελα, Μαρινέλα, Ελεούσα, Λούση, Ελώνα, Ελώνα, Ελώνα, Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλο, Κρουστάλλο, Κρουστάλλο, Κρυσταλία, Κρυσταλία και Κρυσταλένια, η Πρέσβεια και η Πρεσβεία, Σιμέλα, Σιμέλα και Σουμέλα.
Η Ορθόδοξη λοιπόν Εκκλησία τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια υπάρχουν μερικοί όχι αιρετικοί που λένε γιορτάζουμε το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή, από τα από την επίγεια παρουσία της η Παναγία Θεοτόκος. Και από την άλλη υπάρχουν και πολλοί παιδιά που πιστεύουν ότι όταν απελευθερώνεται η ψυχή πάει στον παράδεισο. Και γι' αυτό σε εξώδια ακολουθία που συμβαίνει στα κημητήρια αρκετοί δεν φοράνε μαύρα, φοράνε λευκά που κάμισα, γιατί πιστεύουν ότι ένας άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, απελευθερώνεται η ψυχή του και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί που πηγαίνει, χωρίς καμία θλίψη, πόνο. Και μακάρι να είναι έτσι. Το πιστεύουμε, γιατί να μην το πιστεύουμε. Η φίλη Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, θέλω να πω χρόνια πολλά, γεμάτες υγεία και πολλές χαρές, χαρές σε όλους. Εύχομαι σε αυτούς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία να βγουν και να επιστρέψουν σπίτια τους. Μακάρι, παιδιά, υγιέστατοι να βγουν όλοι, υγιέστατοι να είναι όλος ο κόσμος. Ακόμα και αυτοί που μας πικραίνουν. Είπα λοιπόν τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Προσοχή, παιδιά, να μην κατεβάσετε ολόκληρα αρνιά και γουρουνόπουλα, έτσι. Προσοχή στη διατροφή σας. Υπάρχει κάποιος γνωστός, παιδιά, που είναι 180-220 κιλά άνθρωπος. Του είχα πει, ρε φίλε, πρόσεχε να πούμε την υγεία σου. Και αυτό που μου απάντησε είναι το εξής. Ότι εμένα η προσωπική μου ευτυχία, η ζωή μου ολόκληρη είναι το φαγητό. Εντάξει, του λέω σεβαστό. Ξέρετε, εκεί που πηγαίναμε για να φάμε καμιά ποικιλία μαζί, αυτός έτρωγε μία ποικιλία ολόκληρη, μία με δύο. Και όλοι οι υπόλοιποι από μία ποικιλία. Αλλά είναι σεβαστό το να θέλει κανείς να είναι ευτυχισμένος μόνο με το φαγητό. Σεβαστό και αξιοσέβαστο. Αλλά χρειάζεται προσοχή πάντως, η αλήθεια είναι. Και προσοχή στην οδήγηση, παιδιά, έτσι το επαναλαμβάνω. Και το λέω αυτό με αφορμή ένα γεγονός που συμβάνε πριν από λίγο, ερχόμενος εδώ στην εκπομπή, επί της Δεκελίας εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια κυρία σταμάτησε για να πάρει ένα σάντουιτς. Ξέχασε, είχε κατεβασμένο το χειρόφρενο, κύλησε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που βρήκε κόντρα στο πεζοδρόμιο και δεν μπήκε εκεί και δεν κατέβηκε να παρασύρει τα πάντα στη διασταύρωση εκεί μέχρι την Αχαρνών. Και πάει λέγοντας, ευτυχώς, προσοχή, παιδιά, να μην είσαστε αφηρημένοι. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα και κυρίως το οικονομικό. Αλλά πάνω απ' όλα προσοχή για την υγεία τη δικιά σας αλλά και όλων μας. Και ένα ανεκδοτάκι έτσι για να σπάσει και λίγο η μονοτονία. Ένας φίλος συζήτησε για με έναν άλλο φίλο και λέει ότι του λέει πήρα κλίση με το αυτοκίνητό μου. Γιατί, του λέει, φίλε, ο άλλος σταμάτησαν να μου κάνουν αλκοτέστ και με έγραψαν γιατί είχα φάει έναν ολόκληρο κόκορα κρασάτο. Καλησπέρα στην Παναγιώτα, χρόνια πολλά και στο Ήλιον και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στην Άννα στη Λεωφόρο Συγκρού, στα παιδιά στο ΕΠΑΛ στην Γράβα και όχι μόνο στο ΕΠΑΛ και σε όλα τα παιδιά σε ΕΠΑΛ, στο Γιώργο από Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στο Βασίλη τον Καψάλη και στο Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Τάσο τον Κουτσούκο. Υπάρχουν και πολλές Μαρίες σήμερα που δεν γιορτάζουν σήμερα, τις γιορτάζουν της Ζωδόχου Πηγής πάντως. Συνδέσπινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Εκεί σε μια ύπαρξη στην Καλυθέα στην Δημοσθένους, στη Δήμητρα Σάνο Πατήσια, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή και σε ένα ακόμα Βαγγέλι στην Ηρακλείου στην Άνω Πατήσια και σε χαρά στην Ηρακλείου στην Άνω Πατήσια.

Είπαμε τηλέφωνο να τα βγάλω από τις 5 και μετά, παιδιά. Στο 210-259-43, 215-259-43. Ο καθένας λέει αυτό που θέλει, την άποψή του, χωρίς χαρακτηρισμούς για τους άλλους.

7 του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι το πιο λογικό αυτό που έμεινε. Παρέμεινε και συνεχίζω με τη Λίμπαρ. Σίγουρα ήταν σταθμός για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά δεν σταματάει η ζωή, παιδιά. Έτσι όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε. Προφανώς θα του δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Για μένα ήταν μια σωστή απόφαση, γιατί δεν μπορείς να πετάξεις έτσι κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πήγε καλά. Έπαιξε μπάλα. Στα τον έσω δεν ήταν καλός. Γιο μέσα μποτζολάκι και αυτό, παιδιά, ήταν έτσι. Δεν είχε καλή παρουσία. Οπότε δίνονται και άλλες ευκαιρίες τώρα με τη Λίμπαρ. Εσείς, παιδιά, στον Παναθηναϊκό, τι άλλα, έτσι, ο Κόντης, ο Χρήστος Κόντης, δύο κούπες, κύπελο, Super Cup και παρουσία στην Ευρώπη, έτσι, τριπλή επιτυχία.

Τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης επιμένουν και σήμερα για τον Κωνσταντέλια, τον σούπερ παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, αλήθεια αυτή, τον ηγέτη του, το κίκερ, αυτή τη φορά αναφέρεται στην περίπτωση του Έλληνα άσου του ΠΑΟΚ, επισημένοντας ότι η Ντόρτμουντ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να κλείσει τον Ελ Μάλα έχει επικεντρωθεί στον άσο του δικεφάλου του Βορρά. Η αποτυχημένη προσπάθεια για μεταγραφή του Ελ Μάλα οδηγούν στην Ντόρτμουντ στις εναλλακτικές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι ένας ισχυρός υποψήφιος, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε αυτό το δημοσίευμα. Στο κείμενο της γερμανικής ιστοσελίδα μεταφέρει λεπτομέρειες για το αγωνιστικό του προφίλ, τις ικανότητές του και πως του αρέσει να αγωνίζεται. Το απολαμβάνει. Πέραν των περγαμηνών του ποδοσφαιρικών που παρουσιάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, υπογραμμίζει επίσης πως το δεξί χέρι του τεχνικού διευθυντή της ομάδας τον τσέκαρε από κοντά, καθώς παρακολούθησε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντελεκ στις Βρυξέλλες, έχοντας την πληροφορία ότι λόγω προσωπικού προβλήματος ο Έλληνας άσος έφτασε στην πόλη 5 ώρες πριν τον αγώνα. Και συνεχίζει αναφερόμενος ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα από τον αποκλεισμό του από το Europa League της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ και προσθέτει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης που θα έφερνε το υψηλότερο ποσό μεταγραφής για την ελληνική ομάδα. Η αξία του δεν είναι ακριβώς το εύρο στο σχεδόν 50 εκατομμυρίων ευρώ που προσφέρονται για τον Ελ Μάλα. Ο ΠΑΟΚ και ο πρόεδρος του Ιβάν Σαββίδη, σύμφωνα με τον Κίκερ, εκτιμούν ότι η αξία του είναι περίπου σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο αγώνες εναντίον της Μπραν την επόμενη εβδομάδα και στις 27 Αυγούστου, στους οποίους αναμένεται να παίξουν Κωνσταντέλιας για την ομάδα λόγω της σημασίας τους, θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις, καταλήγει το δημοσίευμα. Για να δούμε λοιπόν αν θα φύγει για τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας, αν θα πάει στη γερμανική Ντόρτμουντ.

να παραμείνουν στα του ΠΑΟΚ και να πούν ότι ο ΠΑΟΚ δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τσερίφ Εντιαγέ, καθώς οι επαφές με τη Σάψουν Σπορ έχουν προχωρήσει σημαντικά και πλέον η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο δικέφαλος του Βορρά, είναι αλήθεια, ότι αναζητούσε εδώ και αρκετό καιρό τον επιθετικό που θα καλύψει το κενό στην γραμμή κρούσης μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη, με τον Εντιαγέ να αποτελεί την επιλογή που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων αφορά μονοετή δανεισμό, ενώ ο ΠΑΟΚ θα διατηρήσει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, αυτή την εξέλιξη επιβεβαίωσε και η ίδια η Σάψουν Σπορ με τον εκπρόσωπο τύπου της του τουρκικού συλλόγου να αναφέρει πως ο Εντιαγέ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Δίνουμε δανεικό τον Τσερίφ Εντιαγέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα με ρήτρα αγοράς. Προς το παρόν ολοκληρώνονται οι τελευταίες διαδικασίες. Σίγουρα θα αποκτήσουμε έναν επιθετικό. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει επίσης ένας παίκτης που ο πρόεδρος μας θέλει ιδιαίτερα και γι' αυτόν εργαζόμαστε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί, έχουμε πολλά να πούμε. Τηλέφωνα στις 5 και μετά θα βγάλουμε στον αέρα μέχρι 8 παρα 5. Καλά να περνάτε εκεί που είσαστε. Καλό γεύμα για όσους δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα να γευματίζετε. Καλά μπανάκια, καλά να περνάτε, να ηρεμείτε. Ακούγοντας πάντα Independent, Ελλάδα Sports 94,3. Διάβασα τα πρώτα μηνύματα, παιδιά, που ήρθαν προκαταβολικά έτσι πριν ξεκινήσω ακόμα. Την καλησπέρα στον Μπάμπι τον Κατσάνο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μάγκαμ.
1: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα, 8 παρα 5 ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα το 15 Αύγουστο της Παναγίτσας μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στο μικρόφωνο μόνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη Τελτία Edition. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

Ο φτωχός και μοίρατο, όπως λέμε, νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ μετά τα 7,7 με αρκετούς νεκρούς έπληξε την Ινδονησία. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους εκεί, τι άλλο να πει κανείς. Έχω μια φίλη που πάει και βοηθάει, ταΐζει γατάκια ζωντανά εκεί στο άλσος Βέικου. Χθες τις δημιουργήσανε μανούρα εκεί οι αστυνομικοί που υπάρχουν. Για την κυρία είναι αστυνομική, έτσι. Γιατί υπήρχε απαγορευτικό ως άλσος Βέικου για να μην υπάρξουν φωτιές. Και η κοπέλα καλά τους είπε, πήγε βέβαια με το σπαθί της και τάισε τα γατάκια εκεί. Τα... λέει και ποιος θα τα ταΐσει, θα ψοφήσουνε. Και καλά τους είπε, δεν φταίνε επαναλαμβάνω αστυνομική, αλλά ποιος θα πάει να ταΐσει αυτά τα ζωντανά, ποιος θα τους βάλει νερό. Πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι εθελοντές, ποιος θα τους έβαζαν οι αστυνομικοί, τους έβαζαν. Θα τα αφήσουν στο έλεος του Θεού, δεν φταίνε επαναλαμβάνω αστυνομική, γι' αυτοί οι εντολές ακολουθούν. Εκεί από τον δήμαρχο που κάνει του Γαλατζίου χλιτάτες διακοπές στην πισίνα του και στη μεζονέτα του στο πεταλίδι. Η χλιδία και το χρήμα δεν κρύβονται, παιδιά, έτσι. Ποιος θα ταΐσει, ρε άνθρωποι, τα ζωντανά αυτά. Έτσι στο έλεος του Θεού μέσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα πηγαίνει η κοπέλα συγκεκριμένη και με αντίξωες καιρικές συνθήκες και άλλοι το κάνουν αυτό, έτσι, και ταΐζουν τα ζωντανά που υπάρχουν εκεί στο άλσος Βέικο. Αυτή πηγαίνει σε συγκεκριμένο σημείο. Και ποιο άλσος Βέικο τώρα που ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνοντας προς τα εκεί έχει καταστραφεί λόγω του μετρό. Τεράστια οικολογική καταστροφή. Και ποιες πυρκαγιές, κατακάει και φέτος η Ελλάδα και πάλι. Τώρα θυμηθήκαν να σώσουν τη χώρα από τις πυρκαγιές. Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Άλλωστε μπορούν να τσεκάρουν τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να ταΐσουν τα ζωντανά. Και πάλι καλά που υπάρχουμε και εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Και ο οποίος και εγώ με τα λίγα ευρώ που παίρνω βοηθάει και ανθρώπους. Δεν βοηθάω μόνο ζωντανά, έτσι. Πηγαίνω σε ένα φίλο μου σε λαϊκές, αγοράζω κάποια προϊόντα και τα μοιράζω στους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Δεν το λέω αυτό για να πει κανείς μπράβο.

Και μιας και λέμε για φωτιές που κατέκαψαν και φέτος στην Ελλάδα, διάβαζα στην εφημερίδα One Voice και έλεγε που λέει ο ΔΔΕ τα καμένα και οι ευθύνες που ζητούν. Και διάβαζα στην εφημερίδα ντοκουμέντο, η οποία κυκλοφόρησε χτες, Κυριακάτη, και λόγω του ότι είναι η αργία, κυκλοφόρησαν πιο νωρίς. Και λέει έκαψαν εκατομμύρια και από τις αναδασώσεις. Και συνεχίζει και γράφει το πρόγραμμα των 310 εκατομμυρίων ευρώ του, το 2020 έγινε μόλις 52 εκατομμύρια το 2026. Κόπηκε το χρήμα εκεί για τις αναδασώσεις που χρειαζόταν. Με όλα αυτά, ρε παιδιά, πώς να μην είναι ο κόσμος στα κάγκελα. Ενώ 5 Σεπτεμβρίου υπάρχει και το πανλαϊκό συλλαλητήριο στην ΔΕΘ κατά της τωρινής καταστροφικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, που στην ουσία δεν κυβερνάει, δεν έχει κάνει και τίποτα έτσι. Όλοι οι οικονομικοί δείκτες είναι αρνητικοί, οι μισθοί χαμηλότεροι στην Ευρώπη και από τους χαμηλότερους στον κόσμο. Η ακρίβεια όχι έχει χτυπήσει κόκκινο, έχει εκτιναχτεί παραπάνω από το διάστημα. Έχουν κόψει τα χρήματα για έργα όπως τον Εύρο που διάβασα, έτσι. Άφησαν ξεκρέμαστο εκεί τον δήμαρχο. Και κόβουν και τα χρήματα για τις αναδασώσεις. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά?

Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι φέρνουν άμεσα στην Αθήνα το Φρόιλερ για να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Το deal πέρσι με τη φανέλα της Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια της, 29 μάτς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, 10 στο Europa League και ένα στο κύπελο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ. Συνολικά στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, ο Φρόιλερ είχε συμμετοχές σε περισσότερα από 300 μάτς, έχοντας σκοράρει 21 φορές. Ενώ είχε στο ενεργητικό του και 21 assist, παράλληλα ήταν βασικότατος και στην εθνική ομάδα Ελβετίας κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο φετινό Μουντιάλ.

Έλαψαν και πάλι τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συνεκειμένα Γιάννης Βοσκόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Βασίλης Μυριανθόπουλος. Είχαν σπουδαία πρόκριση για την ελληνική ομάδα των ανδρών στη σκυταλοδρομία 4x100. Επαναλαμβάνω, ο Γιάννης Βοσκόπουλος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος. Είναι αυτοί που πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και κατάφεραν να τερματίσουν στην τρίτη θέση του μητελικού του. Και σε χρόνο 39-17 παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί σήμερα το βράδυ στις 12:25 περίπου, με αρκετά μεγάλο βέβαια το ελληνικό ενδιαφέρον είναι σε αυτό το τελικό. Ελπίζουμε τα παιδιά να πάρουν μετάλλιο.

Μπασκετικά τώρα, Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για τη νέα σεζόν με τις αναμετρήσεις απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Άρη να ξεχωρίζουν.

Να πούμε το Ήμπον Ναβάρο είναι αυτός που διαδέχθηκε το Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα, που έχει προχωρήσει σε τέσσερις σημαντικές κινήσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Υπογράφεται με τους Chris Jones από τη Χάπελ Τελ Αβίβ, David Kramer από τη Real Madrid, ο Patrick Baldwin από Stockton Kings και Jonathan Motley από Χάπελ Τελ Αβίβ. Παράλληλη διατήρηση στο Βελιγράδι των Τζάρεντ Μπάτλερ έως το 2028, ενώ ανακοίνωσαν και το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας, όπως είπαμε. Οι ΣΕΙΦ θα δώσουν 6 φιλικά παιχνίδια πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων τους. Και στα φιλικά ξεχωρίζουν αυτά με τον Ολυμπιακό και τον Άρη.

Με τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Ερυθρός Αστέρας 5 Σεπτεμβρίου στο τουρνουά στην Κρήτη. Έπειτα θα ξαναπαίξει με 11 Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό τουρνουά στη Λευκωσία. Και με τον Άρη θα παίξει 12 Σεπτεμβρίου Ερυθρός Αστέρας Άρης τουρνουά στη Λευκωσία. Και 18 Σεπτεμβρίου Ερυθρός Αστέρας Άρης στο Βελιγράδι.

Να πάμε στα του Πανετολικού που έφερε στη χώρα μας τον Γάλλο επιθετικό τον Τομάνρι, αλλά πριν στις υπογραφές η μεταγραφή χάλασε, ναυάγησε. Αυτό που προέκυψε από πλευράς ΠΑΕ ήταν ότι ο πρώην φόρερ της Σταντάρ Λιέγης δεν πέρασε τις εργομετρικές εξετάσεις, οπότε κλήθηκε να στρέψει αλλού το βλέμμα για την ενίσχυσή του. Παραπάνω όμως διαρροή, να πούμε ωστόσο, προκάλεσε την αντίδραση του Ανρί, ο οποίος με δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Βελγίου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Παράλληλα υπήρξε και ρεπορτάζ από τον Βέλγιο δημοσιογράφο τον Σάσα Ταβολιέρη, που εμφανίζει μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ταβολιέρη, η μετακίνηση του Ανρί στον Πανετολικό ματαιώθηκε λόγω της πρότασης της ομάδας του Αγρινίου, η οποία ήταν καλύτερη οικονομικά από αυτή που είχε συζητηθεί. Αφορμή οι ουλές στο γόνατο του ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα αναφέρει. Σε αντίθεση με όσα έχουν γραφτεί αλλού, ο Τωμά Ανρί δεν απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις στον Πανετολικό. Ο ελληνικός σύλλογος είδε τις ουλές στο χειρουργημένο γόνατο του Γάλλου επιθετικού και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να επαναδιαπραγματευτεί προς τα κάτω το συμβόλαιό του. Γι' αυτό και η συμφωνία δεν προχώρησε. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και 31χρονος επιθετικός, ο οποίος με τη δήλωσή του στο βελγικό site υποστήριξε. Ο Πανετολικός ήθελε να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του συμβολέου, οπότε διέκοψα αμέσως τις συζητήσεις. Αυτές είναι οι απόψεις όλων των πλευρών και εμείς τις μεταφέρουμε.

Στην Αγγλία, στην Champions League, είχαμε τελικό αποτέλεσμα. Η Bolton με την Preston 2-1. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα Notts County με τη Leicester 1-1, Oxford United με την Milton Keynes Dons 2-2 και Reading Luton 3-4. Από τα τέσσερα παιχνίδια που σας μετέφερα σε Championship και πρώτη κατηγορία της Αγγλίας με τελικά αποτέλεσμα, τα τρία είχαμε over. Όπως και για τη δεύτερη κατηγορία, τελικό αποτέλεσμα. Newport με τη Rotten Dale που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-0 και Oldham Port Vale 2-0. Αυτά τελικά αποτέλεσματα σε Championship, πρώτη κατηγορία της Αγγλίας και δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

στη Γερμανία, μεταξύ άλλων δεύτερη κατηγορία. Τελικά αποτελέσματα Greuther Fürth με την Ενίρε Βέργη 2-4. Όσναμπιρκ με Μαγδεβούργο 0-3, 2 διπλά λοιπόν. Και Χέρτα Βερολίνου, παρότι παίξε με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής, Χάιντενχάιμ 4-1, και εδώ αρκετά over. Και στα τρία μάτς με τελικά αποτέλεσματα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, όλα over.

στο Καζακστάν στο 45-1. Η Ζενής με τη Ζέτη σου είναι στο 2-0 και στο ημίχρονο. Καϊράτα Αλμάτι Ουλιτάο είναι στο 1-0.

Να ευχαριστήσω τον Δήμο Τζαπαλιάρη για το ωραίο γεύμα που μου πρόσφερε. Σε φιλικά που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ άλλων έχουμε 48 λεπτό Βέρντε Βρέμης με την Οσέρ, είναι στο 0-0. Στο ημίχρονο Τσέλσι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στο 1-1. Μέχρι εμείς όλα ισόπαλα, έτσι. Στο 16 λεπτό Γκλάντμπαχ Άστον Βίλα και αυτό στο 0-0. Στο 20 λεπτό Μάιντς με την Μπόρνμουθ είναι στο 1-0. Στο 19 λεπτό έχουμε Μπάγερ Μονάχου με τη Λειψία στο 1-0. Στο 16 λεπτό Ουνιόν Βερολίνου με την Ipswich 1-1. Αυτά τα παιδιά είναι και στο, τα παιχνίδια και στο στοίχημα, παιδιά, έτσι.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Ευρώπη, στο Ευρωμπάσκετ Under 16, τα playoffs. Για τις θέσεις 5-8 είχαμε Γερμανία, Ελλάδα 85-77.

σε διεθνές μπασκετικό φιλικό Ιαπωνία, Νότια Κορέα. 88-68 στους 20 πόντους η διαφορά. Σε διεθνές φιλικό για το γυναικείο μπάσκετ στο ημίχρονο. Σουηδία, Τσεχία 36-29.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα και θα παρενέσουμε. Θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής. Από τις 5 και 10 και μετά να προλάβω να γευματίσω και εγώ λίγο. Θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ποιος θέλει λέει την άποψή του, χωρίς να χαρακτηρίζει τους υπόλοιπους, ούτε τους προηγούμενους, ούτε τους επόμενους που πρόκειται να πάρουν, έτσι. Ο καθένας λέει την άποψή του όμορφα και ωραία.

Ένα φίλο ο Πάρη από Πάτρα έχει στείλει μήνυμα και λέει: γιατί πα σε προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν ψηφίζω το Βελόπουλο. Ναι, δεν πρόκειται να ψηφίσω, όχι μου έχει κάνει τίποτα άνθρωπο. Και παρότι κολλάει πολλέ φορέ στον τοίχο, όπω λέμε, τον πρωθυπουργό στη Βουλή, τον αναγκάζει και φεύγει από την πίσω πόρτα. Ωστόσο, για προσωπικού μου λόγου, ένα από αυτού ήταν το γεγονό ότι πριν από την τραγωδία στον Ντεμπόν είχα κάποια συγκεκριμένα ντοκουμέντα με βίντεο που έλεγα για τους κινδύνους που υπάρχουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχα κανονίσει με έναν άνθρωπο να βγω στον αέρα σε εκπομπή του, αλλά από εκεί και ύστερα κάποια στιγμή τον έψαχνα να τον βρω, δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Και τώρα που το θυμήθηκα κιόλας, επί εποχής COVID κιόλας, εκεί στη στάση στη Βικτόρια, στο που περνάει το λεωφορείο 054. Ακριβώς εφάπτονται με τη στάση, ακριβώς εφάπτονται με τη στάση οι κάδοι απορριμμάτων που και επί εποχής COVID είχαν στίβες από απορρίμματα ακριβώς δίπλα στους ανθρώπους που περίμεναν στη στάση για να πάνε το λεωφορείο, παιδιά, έτσι. Κατά τα άλλα κόπτονταν για την υγεία μας επί εποχής COVID, έτσι. Το είχα επισημάνει και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, σε άλλο σταθμό τότε. Και θυμάμαι επί εποχής COVID, ο σημερινός περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδελιάς, υπήρχε, έλεγε ότι υπήρχαν ντρόουν που παρακολουθούν τους αν οι λουόμενοι πηγαίνουν στις παραλίες, για να μην πηγαίνουν, εννοούσε. Και αφού υπήρχαν τότε, όπως έλεγε, drones, τα drones αυτά δεν υπήρχαν τώρα επί εποχής πυρκαγιών, για να δουν ποιος τις έβαλε.

Μου λέει κάποιος έτσι τα πράγματα ότι το κράνος ενός πιλότου στα F-35, παιδιά, μιας και λέγαμε για πυρκαγιές και όλα αυτά, κοστίζει 400.000 δολάρια.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Skincare, make-up, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Σε συμφωνία με τον Ρέμο Φρόιλερ, ήρθε ο Ολυμπιακός με τον 34χρονο Χαφ να αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του Αρμένιου αριστερού μπακ Ναϊρ Τικνιζιάν. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα. Η Μπορούσια Ντόρμουντ προσφέρει 25,5 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ για τον Γιάννη Κωνσταντέγια σύμφωνα με την Bild. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται επαφές των Ασπρόμαυρων με τον 25χρονο δεξιό μπακ Ρούμπεν Σάντσεθ της Ισπανιόλ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Samsung Sport για τον 30χρονο Σενεγαλέζο striker Σέριφ Εντιαγέ. Στις 9 ή 16 Αυγούστου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυγιού, παίρνοντας τη θέση του Παύλου Παντελίδη. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Εκτός από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ και τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια, έμεινε ο Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και ο Χρήστος Αλεξίου. Άμεσα αναμένονται εξελίξεις για τον αριστερό μπακ στο δικέφαλο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα της Φαρένσε, Ρικάρντο Βέγιο, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με την Ρέκορντ. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, η πρόθεση των κυτρίνων. Η Αντιγόνη Τρισμπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση στο μαραθώνιο Βάδιν γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ με χρόνο 3 λεπτά, 3 ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Στην πέμπτη θέση με χρόνο 3:25:14 η Παναγιώτα Τσινοπούλου. Στη 17η θέση κατετάγει ο Γιώργος Κριτούλης στον μαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ στους άντρες με χρόνο 1:29:39. Ο Ανδρέας Παπαστεριού τερμάτισε 20ος και 4 θέσεις πιο κάτω ο Κώστας Δεντόπουλος. Η Αναστασία Αντωνοπούλου πέτυχε ατομικό ρεκόρ 1:45:33 και κατέλαβε την 21η θέση. Ο Δημήτρης Τσίτσος συμμετέχει στον τελικό του ακοντισμού λίγο μετά τις 10 και ο Δημήτρης Τσιάμης στον αντίστοιχο του τριπλούν. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το Περιστέρι που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιταν Άντερσον, Αμερικανός forward, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε την απόκτηση του Φεράν Τόρες από την Μπαρτσελώνα έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε με τους πρωταθλητές Ευρώπης για 5 χρόνια. Η Έλτσε απέκτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Εζεκέλ Πόνσε με τον Αργεντινό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο στο 2027 με οψίον ανανέωσης για ακόμα 2 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 παρα 5 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου γιορτάζει η Παναγίτσα μας και πολλοί κόσμος. Έχω πει τα χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα εννοείται. Ο καθένας λέει παιδιά την άποψή του χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική προσέλιξη, τελετή ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος.

όπως είπα, μέχρι 8 βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές στην άλλο. Όποιος φίλος θέλει ή ποια φίλη θέλει μπορεί να βγει. Χωρίς καμία βέβαια υποχρέωση. Όσοι θέλετε και όσοι θέλετε, κάνετε απλή ακρόαση. Το βλέπω και στα μηνύματα που στέλνετε.

0: Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλε μου, έχει ανοιχτή τη γραμμή σου, αλλά δεν με ακούς. Εγώ σε ακούω, για πες μας. Λοιπόν, να σου ξαναεπιχειρήσει ο φίλος πάλι, οι φίλοι. Λοιπόν, κάποιος φίλος, ο Δημήτρης από Πετράλαιο, με ρωτάει αν έχω καλές σχέσεις με κάποια άλλα παιδιά από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βεβαίως. Καλησπέρα, τώρα ακούω. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι, για πες μας.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, τώρα μια χαρά, ναι, ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Εγώ σε ακούω, φίλε, μ' ακούς?
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά.
0: Ωραία, πες μας όνομα και περιοχή.
1: Γιώργος Κολάργος.
0: Ωραία, για πες μας.
1: Ήθελα να πω σχετικά με το... με το αυτό το... τη μουσική που βάζετε τα τραγούδια... Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούμε κανένα ελληνικό.
0: Εντάξει, όχι, παιδιά, αυτά είναι προεπιλεγμένα, γιατί τα ελληνικά τραγούδια έχουν και, ξέρεις, πνευματικά δικαιώματα, καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήθελα να επισημάνω κάτι.
0: Αλλά βέβαια ταιριάζουν αυτές οι μουσικές και με τα αθλητικά, για να είμαστε ειλικρινείς κιόλας. Έτσι δεν μπορεί να βάλεις τώρα μπουζούκια. Μ' αρέσουν και εμένα τα λαϊκά, ακούω έτσι και σκυλάδικα τα πάντα. Δεν έχω θέμα έτσι. Λοιπόν, για πες μας, ακούω.
1: Ήθελα να επισημάνω κάτι που μου απασχολεί για κάποιο συνάδελφό σας. Με καλή έννοια θα το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο κύριος Κόντζος, ο οποίος ήταν σε ένα σταθμό ο οποίος δεν υπάρχει τώρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω, οι τοποθετήσεις του είναι αλλιώς, δημοσιογράφος είναι. Πόσο πολύτιμος θα είναι σε κάποιους σταθμούς, και εγώ δεν ξέρω βέβαια αν σταμάτησε ο άνθρωπος ή όχι, γιατί άκουσα χθες κάτι περί Κόντζου εκεί.
0: Εντάξει, εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του αρκετές φορές, είναι ένα πολύ καλό άτομο, άψογο άτομο, δεν είχα θέμα ποτέ μαζί του.
1: Είναι κρίμα να μην είναι σε κάποιο σταθμό αυτή τη στιγμή. Γιατί
0: κάποια στιγμή θα είναι, δεν νομίζω ότι θα μείνει πίσω, εντάξει, προς Θεού, ίσως να έχει επιλέξει αυτό το διάστημα και αυτός να μην είναι. Δεν έχω ακούσει αν είναι κάπου έτσι, μπορεί να είναι και μην έχω ακούσει κι εγώ. Πάντως αυτά τα πράγματα που είχε πει για τον Παναθηναϊκό κατά διαστήματα έχουν βγει. Όπως και παλιότερα και ο Δόνης για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Αυτό είναι σοβαρό άτομο. Παρότι πολλοί τον κατατρέχουν, είναι πολύ σοβαρό. Να κάνει να ήταν και στο σταθμό σα, θα χαιρόμαστε.
0: Κοίτα, εγώ έχω καλές σχέσεις με πάρα πολλά παιδιά. Δεν έχει σημασία έτσι, σε ποιο σταθμό δουλεύει ο καθένας, και με τον Κώστα τον Κότζο και με τον Κώστα τον Κετζετζόγλου στο Sport FM. Πολλά παιδιά έχω άριστες έτσι. Και άριστη άποψη και φοβερή συνεργασία και είμαστε και φίλοι με κάποιους. Ναι, μακάρι να συνεχίσει, δεν ξέρω, μπορεί να, εκτός και να κάνει και κάπου, και δεν τον έχω ακούσει εγώ ο Κώστας ο Κώστας, μπορεί. Πάντως,
1: μακάρι να μην πάει που σου λέει και να έρθει σε εσάς.
0: Ναι, γιατί όχι, γιατί όχι, βεβαίως, εδώ είμαστε καλοδεχούμενοι σε όλους. Μακάρι να κάνει άνθρωπος, για πες μας, Παναθηναϊκός εσύ.
1: Εγώ όχι, φίλος της ΑΕΚ είμαι.
0: Α, φίλε ΑΕΚ, εντάξει, και εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ για την ΑΕΚ αρκετά χρόνια και έχω δεθεί με την ΑΕΚ. Έτσι, για να είμαι και ειλικρινής απέναντι στους φίλους. Αλλά συμπαθώ όλες τις ομάδες. Μάλλον συμπαθώ το καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Και τον καλό αθλητισμό. Όταν είναι κάτι ανιαρό, τσαντίζομαι, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, για πες μας, τι βλέπεις εκεί.
1: Θέλει κάτι, θέλω να πω κάτι άλλο, μισό λεπτό να το ξέρω.
0: Ό,τι θέλεις, φίλε μου, ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο,
0: ναι,
1: που εχθές έκανε μια αναφορά για μένα ότι μου μιλάνε, στέλνουν μηνύματα πολύ άσχημα. Τώρα τα μηνύματα καταρχάς να πω, και είπε ότι το τι έχει ακούσει ο κύριος Γιώργος από το Κολάργο. Δεν είχα κάποια, ξέρω εγώ, αντιμετώπιση τώρα. Βέβαια εδώ είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Όταν στέλνει ένας ένα μήνυμα, εγώ έχω βγει, στέλνει ένα μήνυμα και λέει διάφορα για μένα, οτιδήποτε καλούρα. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, επειδή δεν έχω ίντερνετ, και πολλοί σαν και εμένα είναι που δεν ξέρουν και μεγάλη συνειδητική.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Να απαντήσουν σε αυτά που μπορεί να είναι κακοπρόεδρα. Δεν έχω τη δυνατότητα, και σε αυτό έχει πολύ απόλυτο. Συμφωνώ με τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο.
0: Από Λονδίνο.
1: Ο οποίος και αυτό βέβαια δεν χρησιμοποιεί ποτέ μηνύματα. Παίρνει το μήνυμα, παίρνει τηλέφωνο, λέει, και εγώ μένω Κούτσουρο. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό που έχει πει.
0: Σωστά.
1: Αν εσείς το πείτε, καλώς. Αν δεν το πείτε, εγώ λέει αυτός, περνάει, ούτε μπορώ να μιλήσω ούτε να πω τίποτα. Το μόνο που έχω είναι το τηλέφωνο. Αυτό συμφωνώ και με τον κύριο Γιώργο. Και να τον ευχαριστήσω και πάλι γιατί έκανε μία για μένα. Εντάξει, παρόλο που είμαστε διαφορετικά.
0: Δεν πειράζει, έχει σημασία αυτό. Εντάξει, έγινε φίλε μου Γιώργο.
1: Τελειώνω με αυτό. Εμείς είμαστε ορισμένοι παλιοί, οι οποίοι βγαίνουν περίπου 20 χρόνια. Επί εποχής, δόξα στον Γεωργίου, λέω εγώ, και στο σταθμό το δικό σας στην Ελλάδα. Θυμόσαστε, έτσι.
0: Και σε μένα έχει βγει κάποιες φορές από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Οι οποίοι όλοι εμείς γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
0: Εντάξει, λίγο πολύ βέβαια, ναι.
1: Ο κ. Γιώργος από το Λονδίνο. Ο Χάρης, ο από τον Πλαταμόνα, εγώ, και πολλοί άλλοι, τώρα ξεχνάω, οι οποίοι έχουμε, νιώθω εγώ ότι έχουμε μια φιλία χωρίς να γνωριζόμαστε καν.
0: Αυτό καλό είναι βέβαια, εντάξει.
1: Έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά παρόλα αυτά και έχουμε και τις ατάκες. Φέρνει ο Μίλι Μπαϊτάξης. Άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός. Αυτός ο άνθρωπος πάει στα νοσοκομεία, πήγε στον Παρπαθανάση. Εγώ μάλιστα είχα μάθει που ήταν και μου είπε να τον δω. Πάει δεξιά, αριστερά κτλ. Τώρα παραφέρει το ορισμένο σημαίνει ότι είναι σε
0: λοιπόν, πάει. Έγινε φίλε Γιώργο από το Χολαρού για να μπορούσαν να μιλήσουν κι άλλοι. Εντάξει, έγινε. Να σε ευχαριστήσω. Εντάξει. Καλή συνέχεια με υγεία. Όποτε θέλει, βγαίνει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλη από Μέγαρα.
0: Έλα, Βασίλη, τι γίνεται.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους, για την ημέρα, στους εορτάζοντες. Καλή Παναγιά να πούμε.
0: Με υγεία για όλο τον κόσμο. Ναι. Βέβαια.
2: Έτσι, ναι, λοιπόν, ναι. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού που λέμε για εμάς τους Ορθόδοξους.
0: Ουσιαστικά σαν Πάσχα είναι, αν και βέβαια κάποιοι διαφωνούν και λένε εντάξει, η κοίμηση Θεοτόκου δεν είναι και τόσο ακούγεται ευχάριστα, αλλά είναι γιορτή, τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έχουμε γιορτή. Επίσης να πούμε ότι η Παναγία, επειδή τα άκουσα πριν από πολύ καιρό, τέλος πάντων το λέω, έχει γύρω στα 580 προσωνύμια.
0: Ναι, έχει πολλά, ναι. Τα είπα και αρκετά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, προσωνύμια της Παναγίας, καμιά 30-40 είπα και παραπάνω.
2: Δηλαδή η Παναγία Ισουμελά, η Παναγία της Τίνου, η Παναγία,
0: ναι, έχει πολλά, ξέρω, πολλά.
2: Αυτό είναι αλήθεια,
0: ναι.
2: Πάρα πολλά, έτσι.
0: Και σε πολλές περιοχές.
2: Και τα Πηλιανία, αν το είπα.
0: Ναι, σωστά, ναι.
2: Λοιπόν, και σαν σήμερα είχαμε και τον τορπιλισμό της Έλλης.
0: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσουν να λέω και έτσι και κάποια ιστορικά γεγονότα.
0: Πρέπει να ξέρουμε την ιστορία του τόπου μας, βέβαια.
2: Έτσι, είχαμε τον τορπιλισμό της Έλλης. Το πλοίο ήταν αρόδο, δηλαδή αραγμένο λίγο έξω από το λιμάνι. Πήγαν οι Ιταλοί, το τορπίλισαν. Σκοτώθηκαν 9-25 τραυματίες. Και όχι μόνο αυτό, γιατί πολλοί κόσμο δεν το γνωρίζει. Έριξαν και άλλες δύο τορπίλες να βυθίσουν δύο πλοία επιβατικά που είχαν μεταφέρει απλό κόσμο, πολίτες,
0: ναι,
2: προσκυνητές.
0: Ναι.
2: Έτσι, τα οποία οι δύο τορπίλες αυτές αστόχησαν και χτύπησαν την αποβάθρα, έτσι, τα τσιμέντα να το πούμε, του λιμανιού.
0: Ναι. Ευτυχώς, λοιπόν, ναι.
2: Πάμε τώρα στο θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι από αυτούς που δεν ήθελαν την παραμονή του. Αν θυμάσαι, το είχαμε κουβεντιάσει
0: κιόλας. Το θυμάμαι σωστά και μου είχες πει τους λόγους για τους οποίους βεβαίως.
2: Ναι, λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τη στιγμή που πήρε την απόφαση να παραμείνει ο Μαρινάκης, ναι, είναι σεβαστή η απόφασή του και τη δέχομαι κι εγώ.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Εγώ πλέον δεν θα κρίνω τώρα τον με τη Λίμπαν. Εγώ θα κρίνω τον Μαρινάκη.
0: Μάλιστα.
2: Σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάει καλά, έτσι.
0: Βέβαια,
2: θα πεις,
0: ναι.
2: Και όταν θα πάει καλά, θα του βγάλω το καπέλο. Εγώ δεν έχω κολλήματα τέτοια.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Αλλά δεν πιστεύω, ξέρεις, αυτή είναι αυτό που λένε, ο λύκος λέει τρίχα αλλάζει, το κούι δεν το αλλάζει. Και με την Λίμπαρ τόσα 66, δεν πιστεύω να μπορέσει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν που ήθελα εγώ την αλλαγή. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι, παράδειγμα είδαμε στον τελικό του Super Cup, Όφι και ΑΕΚ, να βάσουν ένα γκολ από εκτέλεση φάουλου Όφι και ένα γκολ από κόρνερ
0: Η ΑΕΚ.
2: Αυτό δεν το έχουμε δει 2,5 χρόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάποια τέτοια πράγματα δεν θα τα φτιάξει. Και καλούς παίκτες να τους φέρει, πάλι το ίδιο θα παίζει. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου, ο δικός μου.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεχτών, θέλει να παραμείνω με τη Λίμπαρ. καλά κάνει και φέρνει και αυτούς τους παίκτες, δεν τους ξέρω.
0: Του δίνει κάποιες ευκαιρίες ακόμα, έτσι η αλήθεια αυτή. Έτσι εκτιμώ
2: και εγώ. Αλλά το θέμα, ξέρεις, ποιο είναι. Εγώ τι σκεφτόμουν. Έλεγα, εάν στραβώσει παράδειγμα τώρα και δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή θα τον διώξει αυτό που λέμε πριν κάνει παρέλαση.
0: Εντάξει,
2: και θα είναι χειρότερο αυτό το πράγμα από το να έφευγε παράδειγμα τώρα.
0: Κοίτα,
2: και
0: δεν
2: να
0: τραβ...
2: έχει ένα μήνα περιθώριο ο νέος προπονητής να δουλέψει.
0: Άμα δεν τραβάει κάτι, δεν μπορεί να το συνεχίσει έτσι. Σου δίνει μια ευκαιρία, αλλά πρέπει να τραβά. Ξέρετε, θυμάμαι πέρσι ο πρόεδρος του Ηρακλείου Μονεβασιώτης άλλαξε 6 προπονητές. Άμα δεν πάει κάτι καλά και δεν κάνει τη δουλειά σου, εγώ σου λέει θέλω αποτελέσματα, καταλαβες. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι ακριβώς. Και ακραίο, αλλά και από την άλλη νομίζω ότι είναι και σωστό.
2: Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ όταν κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζει. Δεν πάει και ο καινούριος, δεν τα καταφέρνει. Τον επόμενο, μέχρι να βρεις αυτόν.
0: Ναι.
2: Θα βρεθεί ο άνθρωπος αυτός που θα την τρέξει καλά την, παράδειγμα, την ομάδα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, την ευθύνη πλέον την έχει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ο Μεντιλίμπαρ, τον εξέρουμε, είδαμε τι έργο κάνει. Έτσι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
2: Απλά θα ήθελα... Παρόλο που το είπες,
0: ναι.
2: Εσύ, θα ήθελα να το καταχραστώ τώρα και να πω, επειδή άκουσα, όχι εδώ πέρα στο δικό σταθμό, σε άλλο σταθμό, ακροατής ο οποίος θα βγει και εδώ στο σταθμό.
0: Μάλιστα.
2: Ας μην θριαβολογεί, επειδή αυτός είχε την άποψη ότι πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε εμάς που λέγαμε ότι πρέπει να φύγει.
0: Εντάξει,
2: ο
0: δεν είσαστε αντίπαλοι την ίδια ομάδα που στηρίζετε, δεν είναι. Ο καθένας, εντάξει,
2: ναι, όχι, όχι, θριαβολογούσε χτες,
0: ναι.
2: Και
0: ναι, μου, δούμε.
2: Δεν μ' άρεσε το στυλ του.
0: Αν το δούμε αυτό στην πόλη. Έγινε. Εντάξει, έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε. Το λέω πολύ έτσι light.
0: Όχι, εντάξει. Σωστό, το είπε light και ευγενικά και ωραία. Βέβαια, εντάξει. Έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε αυτά.
0: Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Για τον φίλο που περιμένει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει λίγο. Γιατί σε ένα λεπτό θα πάμε σε διαμεσικά μηνύματα. Μην κλείσει τη γραμμή. Είναι ήδη στον αέρα, έτσι, να περιμένει λίγο. Θα πάμε σε ένα λεπτό, σε λίγα δευτερόλεπτα, σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα τον βγάλω στον αέρα. Είναι ήδη στον αέρα και περιμένει ο άνθρωπος. Έχουμε και καλησπέρα σε μηνύματα από τον Βασίλη του Κατσανδρή. Και λέει καλησπέρα, τεράστια Φώτη, και χρόνια πολλά με υγεία επίσης σε όλο τον κόσμο, φίλε. Και ο φίλος Ιερός έχει αυτό στείλει ένα μήνυμα. Φίλε Φώτη, λέει καλησπέρα, μια χαρά. Τα πηγαίνεις. Τι τους θέλεις, λέει, να άσουν να κοιμηθούν και μια μέρα που τους βγάζω στον αέρα. Εντάξει, να ακούσουμε και κάποιες απόψεις. Δεν πειράζει, λέω και τσιδείς, έτσι. Όλοι μια παρέα είμαστε και με τα μηνύματά σας και με μηνύματά μας και με τις ειδήσεις μας και με τα τηλέφωνα στον αέρα. Ποικιλία, όπως λέμε.

Έτσι υπάρχει φίλος στον αέρα, περιμένει στο τηλέφωνο. Τον έχω βγάλει στο τηλέφωνο. Απλά θα τον βγάλω στον αέρα όταν τελειώσουν, περάσουν τα διαμεστικά μηνύματα. Θα είναι πολύ σύντομα. Έτσι ας κάνει λίγο υπομονή κάποια δευτερόλεπτα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Επιστρέψαμε και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ή 943. Το ίδιο πράγμα, παιδιά, είναι. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμο. Σε γραφική υποστήριξη Ελτία Ειδήσεων Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
11: Ναι, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούμε.
11: Χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν και στους υπόλοιπους για την Παναγιά.
10: Χρόνια λοιπόν, πολλά σε όλο τον κόσμο. Να μας έχει καλά η Παναγίτσα όλους μας.
11: Λοιπόν, κοίτα να τις τάβγαινα, αν έβγαινα έλεγα αργότερα, αλλά κόλλησε τώρα με το φίλο το Βασίλη. Εγώ είμαι με την αντίθετη άποψη από αυτούς που ήθελα να μείνει ο Μεντιλίμπαρ.
10: Εντάξει, δεν μπορεί να έχουμε όλη την ίδια άποψη, έτσι υπάρχουν και οι μεν και οι δε.
11: Μα έτσι κι αλλιώς και κατά κάποιο τρόπο με ένα γκάλο που είχε γιο, που είχε γίνει τώρα σε, μεταξύ των οπαδών, ας πούμε οι περισσότεροι ας πούμε θέλαν τον... Δεν έχει σημασία τώρα. Απλά επειδή εκτιμώ και τον Βασίλη ιδιαίτερα, ο Βασίλης είναι ξεχωριστό άτομο, έχουμε ξεχωριστεί άλλοι σε πολλά θέματα και ανοιχτά, ας πούμε, έχουμε διαφωνήσει και μάλιστα εγώ είχα κάνει και ένα λάθος, τον είχα χαρακτηρίσει κάποια στιγμή, το οποίο είναι επειδή είναι ευγενής δεν απάντησε. Εγώ το είχα πει βέβαια στην πλάκα, δεν ξέρω, ελπίζω να το είχε πάρει στην πλάκα. Μπάση περιπτώσει, για να μην πλατιάζω. Λοιπόν, εγώ τώρα τα βάλα κάτω επειδή είπε ο Βασίλης δεν είδαμε μπάλα. Θυμάμαι όταν είχαμε φέρει το Ζαρντίν που τον έδιωξε ο Μαρινάκης, δεν θυμάμαι, στο Μαρινάκης δεν ήτανε.
10: Ναι, ναι, νομίζω, ναι.
11: 10 αγωνιστικές φορές, αίτητος ο Ολυμπιακός, δεν είχαμε δει μπάλα, τον έδιωξε. Με αυτόν εδώ όμως το Μεντιλίμπαρ, εκτός ότι είδαμε μπάλα, έτσι όταν ήρθε, έτσι, λένε κάποιοι, ακόμα και δημοσιογράφοι, γιατί εγώ βλέπω τώρα ένας χάνει κολοτούμπα από ποια άποψη. Επειδή βιαστήκανε κάποιοι με το θέλω τους, έτσι, να τον τελειώσουνε. Λοιπόν, και λέγανε εκτός το προφανές που δεν βλέπουμε μπάλα τώρα 5 μήνες, 7 μήνες, δεν ξέρω. Φτάσανε ας πούμε κάποιος ας πούμε συγκεκριμένα και έλεγε, και πολύ μάλλον το λένε, ότι δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που έκανε από τον τερματοφύλακα στον Ελκαμπή και τον έσχασε, τον έκανε, τον έρανε. Και λέω ρε φίλε, αυτή είναι η μία, πώς το λένε, ανάλυση. Η άλλη είναι γιατί το έκανε αυτό, έτσι. Γιατί με το να πετάει την μπάλα μπροστά την κάνει διεκδικήσιμη, έτσι 50-50, 50 αντίπαλο, 50 αντίπαλο. Απ' την άλλη, άμα κάνει αυτό το build-up το λεγόμενο που λένε, το οποίο το έφερε ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος ο Γκουαρδιόλα όμως έχει κάτι μπάπ και κάτι αμυντικού που κάνουν 300 και 400 εκατομμύρια και την μπάλα την κάνουν κομπολόι.
10: Ακριβώς.
11: Ο Ολυμπιακός τώρα με τους παίκτες καινούριους που είχε, με τον τερματοφύλακα που είναι ένα θηρίο, αλλά έχουμε δει με τα πόδια, δεν έχει δείξει ακόμα το παιδί. Με καινούριο μπακ, με καινούριο στερμπακ, εάν το κάνει αυτό 9 στις 10 φορές θα τη χάσει την μπάλα. Οπότε ήταν και αυτή η εκδοχή. Αν την έλεγε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ότι το κάνει για αυτό για τον άλλο, θα τον εκτιμούσα. Το έκανε όμως να στοχοποιήσει. Καταλάβες. Και γι' αυτό είμαι αντίθετος του. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, ξαναλέω ότι εκτός το ότι μας έφερε αυτό το ευρωπαϊκό που δεν το έχει φέρει κανείς μέχρι τώρα στην Ελλάδα, έτσι, είδαμε, πήρε και τους άλλους ίδιους στη δεύτερη χρονιά, είδαμε ποδόσφαιρο κατά καιρούς πολύ καλό. Έχουμε δει μια ομάδα στην Ευρώπη ότι ο Μιάτης με άλλο προπονητή δεν έχει σταθεί σε 15 παιχνίδια να είναι τόσο ανταγωνιστική και να μας αρέσει. Διαφωνήσετε κάτι μέχρι τώρα?
10: Όχι βέβαια.
11: Ο Ολυμπιακός Ευρώπης, έτσι. Και τώρα πάνε να το τελειώσουν και είχα πει κάποια στιγμή ότι ρε φίλε φέρνεις 30 μεταγραφές. Και 25 δεν βγαίνουν, έτσι, και φεύγουν. Μαζί με αυτούς τους 25 πρέπει να φύγουν και αυτοί που τους έφεραν. Όχι τώρα να βρούμε εύκολο θύμα τον προπονητή που μπορεί να φταίει ο προπονητής. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, έτσι. Αλλά πρέπει να φύγουν και άλλοι μαζί με αυτούς. Συνεπώς τώρα το πιο δίκαιο είναι αυτό που γίνεται. Του φέρνει και τους παίκτες. Θα πάρει μια παράταση, 2-3, πώς θα κρίνει ο Μαρινάκης και θα μας δείξει. Αλλά τώρα... ξαναλέω τώρα, υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθεια από πάνω. Είδες αμέσως ο Βασίλης που είναι και ειλικρινής ο Βασίλης. Είπε: εγώ είμαι αντίθετος, αλλά κρίνω. Άρα η κριτική θα υπάρχει. Θα μου πεις: πάντα υπήρχε η κριτική και καλώς υπάρχει, γιατί παίρνω 2 εκατομμύρια. Εδώ κρινόμαστε εμείς, δουλειά μας, παίρνουμε 30 ευρώ και 50. Λοιπόν, συνεπώς, εντάξει, απλά αυτό εντάξει, αναμενόμενο να υπάρχει κριτική. Και κάτι άλλο για να μην πλατιάζω. Λοιπόν, ενώ σου είχα πει ότι σε θέλουμε να σε ακούμε, σήμερα στεναχωρήθηκα. Περίμενα τον κύριο Δήμο να ακούσω, έτσι χρόνια πολλά και για το γιο του, ναι. Ο οποίος είναι εκπληκτικός, αλλά έχω βάλει και ένα στοίχημα με τον εαυτό μου τώρα, στο ίστορο να δούμε, επειδή έχει κάνει κάτι εξαγγελίες, πώς θέλει τους ακροατές και τώρα και το άλλο. Και λέω, για να δούμε στο τέλος, θα καταφέρει να μας κάνει αρνάκια ή θα τον κάνουμε σαν και εμάς.
10: Εντάξει, όλοι θα πούμε σε μια σειρά όλοι, εντάξει.
11: Άκου να δεις τώρα, έχουν βγει εδώ πέρα, του λέω, άμα κάτσεις και ακούσεις, του λέω μια εκπομπή, του λέω του Δήμου χθες, ένα μήνα και πεις θα βάλω ποινές, σε μένα θα βάλεις 50 χρόνια, στο Σάκη τον ταξίδι θα βάλεις 200, στο Γιώργο από το Λονδίνο ξέρω εγώ 100, στο Bill by Taxi ή Bill Laden αλλιώς, το οποίο είναι χειρότερος από την Αλκάιντα, θα βάλει 2.000 χρόνια με συγχώνευση, έτσι. Αυτός είναι καταζητούμενος από όλα τα ραδιόφωνα.
10: Πλάκα κάνουμε. Ναι, ναι.
11: Θέλω να πω τώρα ότι ο κύριος Δήμος μου θυμίζει, είναι εκπληκτικός τύπος, έτσι, πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ του είπα ότι είσαι σαν τους Αγγελοκουλές του Ολυμπιακού.
10: Ναι. Έτσι,
11: λοιπόν, και θα το πω κατά κάποιο τρόπο και εθεροβάμω, δεν γίνονται αυτά.
10: Είναι αγνός άνθρωπος, αλλά το
11: πω. Το βελτιώσουμε λίγο.
10: Εντάξει, ναι. Είναι αγνός άνθρωπος ο κύριος Δήμος, αλλά δεν είναι μοναστήρι.
11: Είναι φοβερός.
10: Δεν είναι μοναστήρι το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Να κάνουμε.
11: Το περίμενα σήμερα, το περίμενα.
10: Εντάξει, όλα καλά. Τον ακούσει κι άλλες φορές. Εννοείται, εδώ θα
11: πάμε. Λοιπόν, έγινε.
10: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για πες μας.
1: Έχτες πάντως και δροσούρα, αλλά το βράδυ μια χαρά μετά.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω να πω κάτι για την Ντουντουνάκη. Αυτό που έκανε για μένα ήταν τεράστιο. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, το ξέρεις σίγουρα, ότι η ηλικία στην Κολύμβηση είναι 18-19, 20-22 εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Το να κατεβαίνει τώρα η Ντουντουνάκη 30 χρονών να σπάει το φράγμα των 57 και να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό είναι έξω από τη λογική.
0: Τεράστιο, βέβαια.
1: Βέβαια. Και από ό,τι είπε και η ίδια, ήταν και από το 21 ο λόγος που ήθελε να κατέβει τα 57, τα είχε πλησιάσει, που συνέχισε, ας πούμε, να αθλείται. Μπράβο της. Μόνο και μόνο για την ηλικία της, ανεξάρτητα αν θα έπαιρνε μετάλλιο, δεν έπαιρνε. Τώρα ένα πανελλήνιο ρεκόρ εκεί πέρα, τώρα τι να συζητάμε. Τώρα να πω κάτι. Εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ με ακροάτες. Ναι. Ενοχλήθηκα όμως από τον κύριο που είπε όσοι κάποιος που είναι υποστηρικής του Μεντιλίμπαρ μην βγει και να πάει και να πει το ένα και να πει το άλλο. Εγώ υποστηρίζω το Μεντιλίμπαρ. Δεν θα σου άδεια από κανένα να πω ότι χαίρομαι που είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Καθένας εκφράζει και είναι και δημοκρατικότατο αυτό. Εννοείται.
1: Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα
0: μεταφορικά, μεταφορικά το είπε αυτό. Εντάξει, δεν το έπαιξε ότι δεν.
1: Και μεταφορικά κι εγώ, αν του έλεγα ότι με ενοχλεί που βγαίνει και δεν θέλει το Μεντιλίμπαρ. Μεταφορικά το λέω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει μεταφορικά. Δηλαδή, αν θέλει να τζιγκλίζει τον άλλο, τον τζιγκλάζει.
0: Τζιγκλάζει, κατάλαβα. Ωραία.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα μείνει που λες. Διότι πες μου πώς οι πρόεδροι είναι αποφασισμένοι να διώξουν τον προπονητή και του κλείνουν ραντεβού.
0: Ελάχιστη, ναι. Συνήθως υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι φεύγει, έτσι δεν είναι.
1: Και τι, πολλές φορές ούτε ο ίδιος δεν τους στείλει. Ακριβώς στέλνει το παρατρεχάμενο, τον κλητήρα και του λέει σηκωθεί και μην πατήσουν στο γήπεδο. Και πολλές φορές δεν προλαβαίνουν ούτε να χαιρετήσουν τους παίχτες.
0: Το μαθαίνει λοιπόν τελευταία στιγμή.
1: Δηλαδή πριν την προπόνηση ή μετά τον καλά ή να μιλήσουν τι για να του πει τελειώσαμε. Ήμουν λοιπόν σίγουρο ότι θα μείνει.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο είχα πει και το είχα αναφέρει στην εκπομπή. Έτσι δεν κάνω κολοτούμπες ή όχι. Είχα πει ότι δεν θα φύγει.
1: Επίσης θα πω δύο πράγματα που τα έχω ξαναπεί παλιά. Στα γρήγορα θέλω να τα αναφέρω. Όλοι εμείς οι Ολυμπιακάρες, βάζω και τον εαυτό μου, που καθόμαστε και λέμε να δώσει τόσα λεφτά ή και θα φταίει τώρα ο κάθε Μαρινάκης και τα λοιπά, ο πρόεδρος και το ένα και το άλλο. Κάρτα μέλους που άμα δώσουν που κάνει 70 ευρώ το χρόνο. Αν μαζευτούμε ένα εκατομμύριο, γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια, λέμε κάθε υπερβολή, μιλάω εγώ.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα εκατομμύριο, μαζευτούμε ένα 70 εκατομμύρια, είναι 2 Champions League.
0: Ακριβώς, όπως
1: λοιπόν, λες. Δεν δίνουμε 20 ευρώ από την τσέπη μας το χρόνο, αλλά απαιτούμε ο άλλος να δίνει τα εκατομμύρια του. Για κοίτα να δεις και πες μου, έχουμε περάσει ποτέ δεν έχουμε περάσει, εγώ την ξέρω την απάντηση. Τα 100.000 μέλη, 50, 40, 60 και αυτό γιατί είναι και υποχρεωτικά για να πάρεις ας μην το διαρκείας.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Υπήρχε υποχρεωτικότητα,
0: ναι, ναι.
1: Σιγά μην πήγαινε να δώσει ο άλλος το 10 και το 20 έργο. Ναι. Αλλά βγαίνει αυτή ψηλού και κάνει κριτική ο άλλος να δίνει τα εκατομμυρία του. Αυτό να δώσει τίποτα. Ένα εκατομμύριο ρε, γίνεται μελινέα στον Ολυμπιακό. Επίσης θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη σου, το είχα πει παλιότερα, δεν νομίζω σε εσένα, ο Βεγγέρ και ο Κλόπ είναι μεγάλοι προπονητές ή δεν είναι.
0: Ναι. Αρκετά μεγάλη, βέβαια. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πρόσεξε με τώρα. Αν ήταν ο Βεγγέρ 22 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Το Βεγγέρ όχι και τόσο, να σου πω την αλήθεια. Σε πιο πολύ εκτίμηση.
1: Είναι το... μικρός προπονητής.
0: Όχι, αλλά από τους δυνατούς, αλλά όχι και τεράστιος, έτσι.
1: Δυνατός. Μα δεν λέω εγώ το αν είναι τεράστιος. Ναι, δηλαδή, ναι. Να είσαι το παλιός. Μπορεί να φανταστείς τον Βεγγέρ να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, βέβαια, το συζητάμε.
1: Μπράβο.
0: Θα ήταν υπέρβαση, έτσι.
1: Ναι, υπέρβαση των υπερβάσεων. Πρόσφατα.
0: Ναι.
1: 22 χρόνια
0: ναι.
1: Στην Άρσενα και πήρε 3 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να σταθεί στον Ολυμπιακό στα 22 χρόνια να πάρει 3 πρωταθλήματα. Πάμε στον Κλοπ. Αυτό από ό,τι καταλάβω τον θεωρεί μεγάλο.
0: Τον Κλοπ, ναι.
1: Ναι. Σε 9 χρόνια και έφυγε, δεν τον διώξανε. Πήρε ένα πρωτάθλημα.
0: Έφυγε, ναι, έφυγε. Ναι,
1: ναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα. Θα ήταν ο Κλόπ στο Ολυμπιακό και τον τρίτο χρόνο δεν θα έπαιρνε πρωτάθλημα και θα υπήρχε στον Ολυμπιακό από τους κλάδους πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο Μεντιλίμπαρ και λέω. Έρχεται ο άνθρωπος σε 3 μήνες που ας το πούμε πάλι δεν μας άρεσε, μας παίρνει το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά μας παίρνει ας πούμε ό,τι κυκλοφορεί, double ιστορίες κτλ. Λοιπόν, και την τρίτη χρονιά βγαίνει δεύτερος. Θα τον κρίνω εγώ αποτυχημένο.

0: Δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι δεν μπορεί κάποια πράγματα.
1: Και θα πω και το αστείο, πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πω και το αστείο ότι ναι, αλλά δεν παίζει το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Για πες μου. Και με αυτό σιγά σιγά να σε αφήνω να μην εκμεταλλεύομαι τον χρόνο σου. Πες μου μια ομάδα στον κόσμο που κάθε χρόνο που δίνει εκατομμύριο, ή τότε να μας έδωσε εκατομμύρια πέρυσι το παραλίγο να υποβάσει. Πες μου λοιπόν μια ομάδα, ποιο τι άλλο, με την Μπαρσελόνα, διάλεξε μου. Που κάθε χρόνο που δίνει εκατομμύρια γίνεται κάθε χρόνο πάντα καλύτερη.
0: Όχι βέβαια.
1: Υπάρχει τέτοια ομάδα.
0: Εδώ κυρία λέει τόσα εκατομμύρια και δεν έκανε πολλά πράγματα έτσι.
1: Άρα λοιπόν. Ναι. Δεν είναι αυτό το δικαιολογία που δεν παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει πέρυσι. Μα δεν μπορεί πάντα να παίζει το ίδιο καλά.
0: Αλλά δεν γίνεται ομάδα. Βέβαια, δεν γίνεται βέβαια.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με την πρώτη φορά που μπορεί να έχει μια μικροκάμψη πετάμε τον προπονητή ως αποτυχημένο.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν. Καλή συνέχεια.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια. Έγινε, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σα ακούω.
2: Με κύριο Θανάση, μα βγήκε ο Δόρη.
0: Έλα, Θανάση, καλά, είσαι τι κανεί.
2: Ναι, έτσι κάνει το πέρα, εγώ σαυρό.
0: Απλώ να συμπληρώσω τον προηγούμενο φίλο που πήρε ότι στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιεστικοί οι φύλαθλοι, έτσι ο κόσμο. Θα θέλουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ανεχόμαστε την ήττα. Όμω υπάρχει και αυτό μέσα στο πράγμα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σα ακούμε, φίλε Θανάση.
2: Ναι, αγόρι μου, δεν έχω ότι όμω θα λε. Κοίταξε, όπω έγινε εγώ τα πράγματα. Συζητήσει, θα φύγει, δεν θα φύγει. Λέγανε ότι τελείωσε με τη Λίμπαρ και σίγουρα πάει για αλλαγή, βγάλανε και ονόματα να έρθουν και τα λοιπά. Είχε και συνάντηση με το Μαρινάκι 2,5 ώρες. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι θα μείνει. Άρα λοιπόν έδωσε υποσχέσεις ο Μαρινάκης με τη Λίμπαρ ότι θα του κάνει μεταγραφές. Γιατί να μείνει έτσι χωρίς μεταγραφές αποκλείεται, δεν θα κερδίσει τίποτα.
0: Ναι.
2: Εάν έπαιρνε τον έβγαινε το Μαρινάκι με τη Λίμπαρ, ο καινούριος προπονητής θα του λέει και θέλω παίκτες.
0: Ο καθένας βέβαια έχει τη δικιά του φιλοσοφία και αυτό θα ήθελε.
2: Σίγουρα,
0: ο επόμενος
2: αυτό το δικό θα πήγαινε. Μίλαμε τώρα τι θέλουμε.
0: Προφανώς όμως και ο κύριος Μαλενάκης θα ζήτησε κάποια καλύτερα πράγματα ποιοτικά από τον με τη Λίμπαρ στην ομάδα, δεν είναι.
2: Ναι, αλλά να του πάρει όμως και 4-5 παίκτες. Να του πάρει ένα σεντερφόρ ακόμη να έχει. Να του πάρει ένα οχτάρι μεγάλο και καλό παίκτη. Να του πάρει και ένα αριστερό μπακ να πούμε να υπάρχει ανταλλαγή. Όσο και δεξιμπακ δεν ξέρω εάν θα βουλευτεί με το. Προτινέει να γυρίσει πίσω και μαζί με τον Σάλιγα που εμένα με καλοποιούν αυτοί οι δύο. Μία ο ένας ή ο άλλος να παίζουν. Γιατί είναι καλό αυτό το δίδυμο. Δηλαδή ο Ροντινέη θα παίξει πιο πολλές φορές και ο Σάλιγας θα αντικαταστήσει τον Κοστίνια, τον Περσινό κατά κάποιο τρόπο.
0: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Γιατί,
2: κατά κάποιο τρόπο. Έτσι δεν είναι πότι μου.
0: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν για μένα από τα κουβεντιάσαμε και σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Και είπε ότι εγώ θα σε βοηθήσω, θα σου πάρω παίκτες, αλλά και εσύ θέλω να ρίξει νερό στο κρασί σου. Δηλαδή, μην κολλάς τον Τζικίνιο, μην κολλάς τον Τζικίνιο, μην κολλάς σε τρεις-τέσσερις παίκτες, οι οποίοι βλέπεις.
0: Κοίτα, με ένα φίλο μου που είναι Ολυμπιακός, και συζητά αυτό, μου λέει, Φώτη, μου λέει, κολλάς σε συγκεκριμένα 2-3 πρόσωπα.
2: Ναι,
0: ακόμα
2: ναι.
0: Και όταν δεν τραβάνε, τους έχει μέσα, λέει, στάνταρ συνέχεια. Δηλαδή...
2: Στάνταρ.
0: Εντάξει.
2: Ναι, Φώτη μου. Και έτσι λοιπόν. Τα κουβεντιάσανε, κατάλαβε και ο με τη Λίμπαρ όλα αυτά που θα του είπε, γιατί σίγουρα 2,5 ώρες θα βάλει πολλά πράγματα σε καλό κλίμα.
0: Βέβαια, 2,5 είναι πολλές, δεν είναι και λίγες βέβαια, ναι.
2: Ναι, άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός για μένα, εχθές, όταν έγινε η αλλαγή, άλλαξε προπονητή. Αντί να πάρει έναν άλλον, είδε πάλι τον προπονητή του με καινούργιες ιδέες και με καινούργια... Πιστεύω ότι που θέλει ο Μαρινάκης.
0: Σίγουρα.
2: Να κάνει δηλαδή τα σωστά.
0: Σίγουρα.
2: Είναι σαν να άρχισε προπονητή για μένα. Καταλάβεις πως το λέω.
0: Ναι. Η φιλοσοφία, ας πούμε, ναι.
2: Ναι. Είναι σαν να άρχισε προπονητή. Από τώρα πριν τώρα να ξέρω ξαφνικά. Από την Πορτοκαλία και τα λοιπά. Καθόλου προετοιμασία και θα τα μπέρδευε και τώρα και τ' άλλο. Από ξέρει την ομάδα. Θα του πάρει τρεις τέσσερις παίκτες. Ποιον είπε ρε Φώτη μου ότι έκλεισε τώρα ένα χαπ. Πόσο λένε ένα χαπ έκλεισε.
0: Ναι, ανέφερα προηγουμένως.
2: 33 χρονών.
0: 34 είναι, ναι.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Ναι,
0: πότι μου. Ναι, για τον Φρόιλερ, έτσι, αυτό που ανέφερα προηγουμένως.
2: Ναι. Αυτός είναι, πού έπαιζε αυτό, για μέσα, δεν τα ξέρω.
0: Είναι 34 ετών, όπως είπα, έτσι. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες. Να πούμε ότι πέρσι ήταν με τη φανέλα της Μπολόνια, έμεινε ελεύθερος. Είχε αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια. Έχει, συνολικά έχει παίξει αρκετές φορές το τελικό πρωτάθλημα σε πάνω από 300 μάτς. Και να δούμε, ήταν και βασικότατο στην Εθνική Ελβετία κατά τη διάρκεια τη παρουσία του.
2: Α, ο Ελβετός είναι αυτό.
0: Μπράβο, στο φετινό Μουντιάλ.
2: Αυτό που έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο.
2: Για 34 και είναι μια χαρά. Εντάξει, η ηλικία του, για ένα χρόνο τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Είναι αυτό παίκτη.
0: Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Καλός είναι.
0: Ελβετός μέσος. Πολύπειρος Ελβετός μέσος είναι, έτσι.
2: Ναι, είναι καλός, είναι καλός. Άμα λοιπόν του πάρει που αυτό είναι πέσει στον χώρο του Κέζου Μάρ, μπορεί να είναι και οχτάρι, να μην είναι ξάρι, να είναι και οχτάρι. Σίγουρα θα φέρει και κάτι μέρα και το είδαμε στο Μουντιάλ. Ήταν πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, βέβαια.
2: Αν πήρε λοιπόν αυτόν, έτσι. Θα πάρει και κάποιο αριστερό μπακ, θα πάρει και κάποιο έντυρο φορά ακόμη. Θα του φέρει και ένα κυνηγό και του φέρει 4-5 παίκτες. Μπορεί να του φέρει τελευταία στιγμή και καμιά καλά παικταρά. Και να μείνουμε όλοι άναυδοι.
0: Δεν
2: αποκλείεται. Άρα λοιπόν καλώς έμεινε, έτσι, σαν καινούργιος προπονητής το θεωρώ εγώ. Με καινούργιες ιδέες, πρώτη μου.
0: Έγινε, οκ.
2: Έγινε. Και
0: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Και ρωτήματα σε όλους τους διεύθυνους. Να είναι καλά, όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος, ναι.
2: Και καλή Παναγιά, Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά,
2: καλή Παναγιά να έχουμε όλοι μας. Γεια σου, πρώτη μου.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Λοιπόν, είμαι αυτός που ανέφερε ο Βασίλης, θριαμβολογούσα. Δεν θριαμβολογούσα καθόλου. Εγώ έγραψα ένα άρθρο κάπου.
0: Ναι.
3: Και στα λέμε και μελετά και τα πάει χθες.
0: Θύμισε μου το μικρό όνομα.
3: Γιάννης από Πειραιά.
0: Έλα, Γιάννη, για πες μας, ναι.
3: Να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
3: Αλλά στη θέση του ποιο.
0: Ναι,
3: γιατί σωστά. Εννοώ.
0: Ναι.
3: Αν είναι να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να έρθει ένας προπονητής επίπεδου Τσάβη Αλόνσο, ψηφίζω ναι και με τα δύο χέρια.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό θα ζήσει και τους ανάλογους παίχτες. Δηλαδή παίχτες που θα θέλει 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει, ναι, αυτοί θα ζητάνε βέβαια, δεν είναι παίχτες.
3: Τώρα συμφωνείς αυτά που λέω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, εάν είναι όμως όπως μερικοί συμβουλάτορες των διαδρόμων εκεί και των Σουητών, που δεν ξέρουν το τους γίνεται, του πρότεινα να φύγει ο Μεντιλίμπαρ γιατί τα λέγανε αυτά και να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος. Παναγία βοήθεια, καταστροφή. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας.
0: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Εντάξει, ανερχόμενος.
3: Αλλά για τη δουλειά για την οποία τον πήρανε. Δηλαδή να σου αναπτύσσει παιχτάκια και να τα κάνει κανονικούς παίχτες.
0: Ναι.
3: Είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
3: Και για μένα κακώς έφυγε, το έγραψε αυτό και πήγε στη Ρίο Άβε από τον Μαρινάκη. Έπρεπε να μείνει σε ακαδημίες. Από τότε που έφυγε, έπεσε και η απόδοση της ΚΑΠΑ 19. Και της ΚΑΠΑ 17.
0: Εντάξει, του δίνει ευκαιρία και σε επαγγελματικό επίπεδο.
3: Η δουλειά του πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος είναι αυτή. Γι' αυτό είναι αυτό. Είναι δάσκαλος για τις ακαδημίες.
0: Μάλιστα.
3: Με πολύ μεγάλη μορφώση σε αυτά. Λοιπόν, ο καθένας το είδος του, έτσι δεν είναι.
0: Ο καθένας του, εντάξει. Βέβαια,
3: εγώ είμαι μαθηματικός, κοπέρα σύνταξη. Όταν μου λέγανε να γίνεις διευθυντής, λέω ότι δεν θέλω παιδιά. Εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι μαθηματικός, να μπαίνω στην τάξη να κάνω μάθημα. Δεν γουστάρω διευθυντής γιατί μου πηγαίνει και δεν το θέλω.
0: Ναι, σου άρεσε, ναι, σωστά, ναι.
3: Κατάλαβες. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα. Τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτός ο Φρόιλε καλός είναι για ένα χρονάκι, γιατί μην ξεχνάς όσο καλός παίχτης και να είναι 34 ετών.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και περάσει από ένα τραυματισμό στο ισχύο.
0: Για ένα χρόνο καλός είναι.
3: Θα χρειαστεί οπωσδήποτε έναν, για να λέμε ότι κάνει μεταγραφές, έναν άλλο χαφ στο εξάρο οχτάρι, γιατί αυτός είναι οχτάρο δεκάρι κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
3: Εξάρο οχτάρι, ο οποίος να είναι πιο νέος σε ηλικία και να έχει φυσική κατάσταση, γιατί θέλει φυσική κατάσταση στο κέντρο. Μέχρι τώρα μιλάω λάθος.
0: Όχι, μια χαρά.
3: Λοιπόν. Χρειάζεται επίσης ένα center for που να βοηθάει να βγαίνει έξω από την περιοχή και να βοηθάει τον Αλκαμπή που θα σκάσει ο άνθρωπος. Έναν center for που να είναι αντιγιώβετης, να βγαίνει έξω. Να είναι ψηλός, να έχει το κεφάλι, να ξέρει και την μπάλα, να τη βάζει κάτω. Αυτός ο Αλγερινός για τον οποίο μιλάνε τρώγεται. Καλός είναι.
0: Μάλιστα.
3: Ξέρεις για ποιον λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα που έπεσε στην Τρουά.
0: Μπράβο.
3: Γιατί σου τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, χρειάζεται επίσης ένα ακόμα δεξιό μπακ, γιατί ο Μανθέο είναι λίγος για αυτή τη θέση. Δεν μπορεί στη θέση του, πώς το λέμε, του Κωστή να βάλει τον Μανθέο. Είναι λίγος. Προς το παρόν δεν έχει δείξει πράγματα. Από αριστερά, βέβαια, καλός παίχτης είναι και τίμιος στη δουλειά του Όνα, έτσι, αλλά χρειάζεται έναν καλύτερο από αυτόν για δίδυμο. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ, το σύστημα που παίζει, θέλει καλά ακραία μπακ και να βγαίνουν μπροστά. Και ένα ακόμα, ότι για το θέμα λέει του Γιάρτσουμ που δεν τον έβαλε. Όταν πήρε το Γιάρτσουμ, το θυμάσαι τι έγινε.
0: Βέβαια, θυμάμαι. Ναι.
3: Και ο Πρωτάσεφ και είπε: καλό παιδί, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο ευαίσθητο. Θέλει για να αποδώσει μια ομάδα να αισθάνεται καλά. Το θυμάσαι κατά
0: το θυμάμαι, το θυμάμαι βεβαίως.
3: Το είπε ο Πρωτάσεφ, δεν το είπα εγώ.
0: Εντάξει, ναι.
3: Λοιπόν, αν πρόκειται να πάρεις ένα σεντρεφόρ να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ και να του έχεις ένα ψυχολόγο δίπλα, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, ναι.
3: Φέτος του είπε ο Μεντιλίμπαρ ότι θα φύγει ο Τάρεμι. Εντάξει. Και θα παίξεις εσύ, θα είσαι δεύτερος όπως το ζητάγες. Παρόλα αυτά, να πάω στη Λιόν, να πάω στη Λιόν και άφησε την ομάδα ουσιαστικά αυτός ο Γιάννης, δεν ήθελε να τον βάλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έβλεπε ότι και αν τον έβαζε δεν θα κάνει τίποτα. Κατάλαβες, θα έχει ένα περιπατητή μες στο γήπεδο. Για μένα ο Μαρινάκης, σαν πρόεδρος και σαν σοβαρή ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν τιμάει το συμβόλαιο που έχει και τα λεφτά που έχει πάρει, πρέπει για ένα χρόνο να τον βάλει να γυμνάζεται μόνος του. Και μετά από ένα χρόνο που είσαι κοφή τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχει υποχρέωση μόνο η ομάδα στον ποδοσφαιριστή, έχει και ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα.
0: Σίγουρα, ναι.
3: Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να πω και το τελευταίο, ότι χρειάζεται επίσης από τώρα ένα ψάξιμο καλό για τερματοφύλακα που είναι Αντιτζολάκης.
0: Μάλιστα.
3: Και εγώ ξέρω τι λέω, εγώ δεν κρίνω ποτέ έναν, πρέπει τον δω. Τον είδα στο επαναληπτικό με την Αϊμέγεν, γιατί στο πρώτο είχα κάποια απασχόληση, δεν είδα. Λοιπόν, τι είδα, ότι όταν στην ισοφάριση που φάγαμε έφυγε το center for της Αϊμέγεν και ο τερματοφύλακας, ο Πόποβιτς, κάθισε κάτω από τα δοκάρια άγαλμα. Το είδε,
0: ναι,
3: αυτό, πιστεύω,
0: ναι,
3: έτσι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Τζολάκης τι θα είχε κάνει, ή ένας Αντιτζολάκης που έχει έξοδο, θα είχε βγει και θα έβλεπε άλλος ένα φορτηγό να του έρχεται απάνω.
0: Θα είχε φτάσει στο κέντρο, θα είχε φτάσει.
3: Ποιος?
0: Ο Τζολάκης θα είχε φτάσει στο κέντρο, θα είχε κόψει την μπάλα.
3: Αυτό σου λέω ακριβώς. Θα είχε έναν τερματοφύλακα να του έρχεται, θα έβλεπε άλλος ένα φορτηγό να του έρχεται και να του κλείσει το οπτικό πεδίο και να προλάβει ένας αμυντικός να πάει από πίσω του.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, ας το τρώγε τον κολέ, πρέπει να κάνει την προσπάθεια. Αυτός τον είδε να κινείται?
0: Όχι, δεν κινείται. Όχι.
3: Ένα άγαλμα που το φάγε. Ο άνθρωπος είναι καλό παιδί, ωραίος, αλλά είναι άπειρος και λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκές πορείες.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
3: Δηλαδή τι χρειάζεται? Χρειάζεται, θα σου πω αυτό και άλλο ένα και τελειώσαμε. Χρειάζεται ένας Αντιτζολάκης, δηλαδή ένας σαν του Μαντά. Και ο Μαντάς θα έχει αυτά που σου λέω ότι είναι.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, ή ψάξει να βρει κάτι ανάλογο. Εγώ τα είπα.
0: Ωραία, έγινε.
3: Λοιπόν, φίλε. Και το τελευταίο που θα σου πω, γιατί ανησυχούσε για τον Σιλαϊδόπουλο ότι θα κάψουν ένα κεφάλαιο της ομάδας. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλός για αυτή τη δουλειά, αλλά έχω παραδείγματα. Θυμάσαι παλιά ένα Κόλλια πολύ καλός με ομάδα νέων.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι, ναι, ναι.
3: Τον έβαλε προπονητή ο Ολυμπιακός και κατέληξε πέμπτο.
0: Ναι.
3: Αυτά δεν τα βλέπω.
0: Του είχε δώσει μια ευκαιρία σε ένα μάτς δύο, νομίζω, τότε.
3: Ναι, και η ομάδα σε ερχόταν, μην ψάχνει. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία,
3: λοιπόν,
0: έγινε.
3: Χαιρετώ και καλή χρόνια συνέχεια, πολλά.
0: Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Ο φίλος που είναι στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένει, γιατί σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, έτσι να μην κλείσει. Και θα τον βγάλω στον αέρα. Μες τότε για τον Ζαρντίν που είπε ο κύριος ο φίλος προηγούμενος, ο Λεωνάρντο Ζαρντίν, με εργάστηκε στο Ολυμπιακός προπονητής από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Είχε διαδεχτεί τότε τον Ερνέστο Βαλβέρδε και παρά το γεγονός ότι η ομάδα ήταν πρώτη στο ποτάσμα και προκλήθηκε στους 32 του Europa League τότε, απολύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 λόγω της κριτικής για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του συνόλου. Και σχετικά με τα ψηφίσματα, δημοψηφίσματα στο Ολυμπιακό, αλλά ήθελα να μείνω με την Λίμπαρα, αλλά όχι, θυμάμαι και την περίπτωση Φορτούνη. Κάπου τότε όταν είχε μετά τον τραυματισμό του, μάλλον πριν τον τραυματισμό, κάποιοι έλεγαν ότι ήθελαν να φύγει, κάποιοι ήθελαν να μείνει. Τελικά έμεινε και έπαιξε μπαλάρα, παιδιά, έτσι. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα μικρό break. Να επιστρέψουμε, να περιμένω φίλους που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γίνεται χαμός και σήμερα. Ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας.

0: 97,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Πανεπιστημίου της Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτ.

μητέρας και το στόμα της ξέρω. Ψηλά για κάδες και τα χέρια στο σακάκι. Ο ποιος

άδειο προάστιο στο χιονιά, σπασμένο τέφι. Όποιος αγγίζει τα ξηράφια θα κουπεί.

Νέα μέτρα ψηφιστήκαν, στα παράθυρα όλοι βγήκαν. Το δικό μου όμως κλειστό, προσπαθώ να ζεσταθώ. Δύο κουβέρτες κι άλλη μία, θα μείνω μέσα για ταινία. Θα έρθουν όλοι οι κολλοί.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός, και να ξεχάσει δεν μπορεί αυτούς που φεύγουν. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη ένα μάξι με φτερά. Από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις αυτούς που φεύγουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος, ο κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρέμου.

βήματα μου σε χολ σκοτεινό. Σφάλματα μου που δεν

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

αυτός που σ' αγαπάει και νύχτες σε ζητάει στο φως του φεγγαριού. Ναι, εγώ είμαι αυτός που ζει για σένα με μάτια.

υπάρχει αγάπη σαν για αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Το μητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος. Η κλήση σας προωθείτε.
2: Πώς γίνεται αυτό να είμαστε με άλλους τη νύχτα αυτή? Καημούς έχω μέχρι.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.